0: European School Radio. Η νέα δροσιστική καραμέλα όλων των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστή.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: ελεύθερα. Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
0: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.
3: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Restez à l'écoute.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστή.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός
4: podcast. Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in School.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Ασφάλεια στο διαδίκτυο.
5: Μην δίνεις ποτέ τους κωδικούς σου.
6: Μην στέλνεις μηνύματα όταν είσαι θυμωμένος ή θυμωμένη.
7: Αν αισθανθείς άσχημα με μια συνομιλία, μην τη συνεχίσεις.
8: Μην προωθείς μηνύματα ή φωτογραφίες που μπορούν να πληγώσουν τα συναισθήματα του άλλου.
9: Δημοτικό σχολείο.
10: Κάτω Καμήλα.
9: Σερών.
11: Stop sitting in front of the screen. Stop being addicted.
12: European School Radio.
13: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
12: Τυχαίο.
13: Δεν νομίζω.
14: Αχ, αυτά τα ταξίδια.
15: Είναι ο καλύτερος τρόπος να μαζεύεις συναισθήματα.
16: Φυσικά εγώ δεν ταξιδεύω όπως οι άλλοι.
17: Όχι κύριε, ζούμε σε δύσκολους καιρούς.
18: Πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας.
19: Έτσι κι εγώ, ταξιδεύω το μυαλό μου.
4: Πινακίδες βλέπω και το προορισμό.
6: Άλλες δείχνουν τη λύπη και άλλες τη χαρά.
2: Έχω πάντα αυτή τη βαλίτσα. Κοίτα, δεν είναι ωραία.
10: Έχω τα καλύτερά μου όπλα και είναι τα συναισθήματά μου.
8: Νιώθω πολύ τυχερός για αυτά.
5: Αυτά με βοηθάνε να μεγαλώνω και να γίνουμε καλύτερος.
17: Έχω μαζέψει τόσα πολλά, έχω δει τόσα πολλά.
7: Χαρά, φόβος, θυμός, λύπη, αυτά είναι μερικά.
18: Όσο μεγαλώνω, συνεχίζω να μαζεύω.
15: Τι πάντα μου άρεσε να ταξιδεύω.
1: Να ταξιδεύω με το μυαλό μου.
12: European School Radio.
13: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
12: Τυχαίο.
13: Δεν νομίζω.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

slow down a little. A little more. We call it a song.

0: κοινωνίας με στη δίνη μιας χαμένης κοινωνίας.
1: Είναι η προσφορά και η δοτικότητα, η ευγένεια, η συμπόνια και η απλότητα.
2: Το χαμόγελο σου χάριζε απλόχερα.
3: Μη διστάζεις, μη δηλιάζεις,
4: μη φοβάσαι να βοηθάς.
5: Γιατί έτσι πάντα άμεσα θα εισπράττεις
6: συναισθήματα αμέτρητης χαράς.

0: Καλώς ήρθατε στο podcast μας. Σήμερα μιλάμε για το περιβάλλον. Φωνή για τον πλανήτη.
1: Έχουμε παιδιά από διαφορετικές χώρες. Ας σας γνωρίσουμε.
0: Η Αναστασία είναι από την Ελλάδα. Της αρέσει η ανακύκλωση.
1: Η Βάλια είναι από την Ελλάδα. Προσέχει την κατανάλωση ενέργειας.
0: Η Μαρία είναι επίσης από την Ελλάδα. Αγαπάει τα ζώα και τη φύση.
1: Ο Γιώργος είναι από την Ελλάδα. Τον ενδιαφέρει η καθαριότητα των πόλεων.
0: Η Ζουλή είναι από τη Γαλλία. Ενδιαφέρεται για την προστασία του πλανήτη.
1: Ο Τόμ και ο Τζακ είναι από την Αγγλία. Ανησυχούν για τη ρύπανση.
0: Γιώργο, γιατί είναι σημαντικό το περιβάλλον?
2: Γιατί μας δίνει ζωή. Χωρίς καθαρό αέρα και νερό.

0: Δεν ζούμε.
1: Αναστασία, ποιες θεωρείς ότι είναι οι βασικές αιτίες μόλυνσης του περιβάλλοντος?
2: Οι βασικές αιτίες μόλυνσης είναι τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα και τα εργοστάσια, τα σκουπίδια που πετάμε στη φύση, το πλαστικό που δεν ανακυκλώνεται, η καταστροφή των δασών, η χρήση χημικών, η σπατάλη ενέργειας και νερού. Όλες αυτές οι αιτίες βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία μας.
1: Tom, what environmental problems do you see?
3: There is a lot of air pollution. Cars cause many problems. We need cleaner cities.
1: Jack, how can children help?
4: We can recycle. We can save water. We can care about nature.
5: Julie, la planète est nécessaire.
6: Oui, la terre est notre maison. Nous devons la protéger. Il faut agir maintenant.
1: Μαρία, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί?
7: Να αλλάξουμε καθημερινές συνήθειες, να σεβόμαστε τη φύση, να χρησιμοποιούμε λιγότερο πλαστικό, να ανακυκλώνουμε.
8: Μικρές πράξεις κάνουν τη διαφορά.
9: Θέλουμε τώρα να μάθουμε τι κάνετε εσείς στο σχολείο σας. Βάλια, τι κάνεις στο σχολείο σου?
7: Ανακυκλώνουμε χαρτί και πλαστικό. Μιλάμε για το περιβάλλον στη τάξη, κλείνουμε τα φώτα και τους υπολογιστές, προσπαθούμε να μην πετάμε σκουπίδια, συμμετέχουμε σε δράσεις.
1: Tom, what do you do at your school?
3: We recycle every day. We have environmental projects.
1: Jack, how do you learn about nature?
4: We watch videos, we work in teams, we talk about climate change.
5: Julie, et vous?
6: Nous trions les déchets. Nous parlons de la planète en classe.
1: Πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά?
2: Με παιχνίδια και δραστηριότητες.
8: Με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.
7: Με συζητήσεις και συνεργασία.
3: By teaching young kids.
6: Avec l'éducation et le respect.
7: Όταν τα παιδιά μαθαίνουν, νοιάζονται.
4: We can use the internet to teach children about the environment. We can explore useful websites and games online. We can share facts and ideas with friends around the world.
9: Και όταν νοιάζονται, δρούν.
10: Για ένα καλύτερο μέλλον.
1: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
10: Thank you.
9: Merci.
10: Ευχαριστούμε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μέτρα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. Το 90% των δασικών πυρκαγιών προκαλείται από τον άνθρωπο. Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου.
4: Μία σπίθα αρκεί για να ξεκινήσει μία δασική πυρκαγιά. Προφύλαξε τα δάση με απλές κινήσεις από τον κίνδυνο της φωτιάς.
5: Χρειάζεται μέγιστη προσοχή όταν η ένταση του ανέμου είναι μεγάλη. Κατά την αντιπυρική περίοδο που διαρκεί από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου προσχετικά μας.
6: Καθάρισε τακτικά τη στέγη, τις βεράντες και την αυλή σου από ξερά χόρτα, φύλλα, κλαδιά και πευκοβελάνες.
7: Κλάδεις τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους στάβλους γύρω από το σπίτι σου σε ασφαλή ακτίνα.
8: Απομάκρυνε έφλεκτα υλικά και εξοπλίσου με πυροσβεστία, δεξαμενή νερού, αντιλία και σωλήνης.
9: Μην πετάς αναμένα τσιγάρα, σκουπίδια και έφλεκτα υλικά στην ύπαιθρο.
10: Μην ανάβεις υπαίθριες ψισταριές.
11: Μην και σκουπίδια, ξερά χόρτα και κλαδιά.
12: Απόφυγε τις υπαίθριες εργασίες που προκαλούν σπίθες όπως χρήση τροχού, ηλεκτροκόλληση, κάπνισμα μελισσών.
13: Μην οδηγείς και μην σταθμεύεις σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα.
14: Ενημερώσου για τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου στο www.civilprotection.gr.
15: Σεβάστε τα απαγορευτικά πρόσβαση σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
16: Κάλεσε το 199 αμέσως όταν δεις φλόγα, καπνό ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
17: Στο 199 δώσε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία, την πρόσβαση και τη βλάστηση που καίγεται.
18: Άφησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν το έργο τους.
19: Η φωτιά δεν είναι θέαμα, είναι θάνατος. Γίνε θελοντής, ενημερώσου.
20: Για την προστασία των δασών χρειάζονται όλοι. Από εμάς εξαρτάται. Είναι στο χέρι.
21: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε το Γυμνάσιο Μαγούλας, είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα στην European School Radio θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα. Την ενεργό πολιτότητα των μαθητών. Τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης όταν είσαι μαθητής τρίτης γυμνασίου?
0: Ενεργός πολίτης σημαίνει να ενδιαφέρεσαι για το σχολείο και την κοινωνία σου. Για παράδειγμα, να συμμετέχεις στο μαθητικό συμβούλιο και να εκφράζεις τις ιδέες σου.
21: Ακριβώς, η συμμετοχή είναι το πρώτο βήμα. Οι μαθητές μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται και να προσπαθούν να βελτιώσουν το σχολικό περιβάλλον τους.
0: Μπορούμε επίσης να συμμετάσχουμε σε εθελοντικές πράξεις όπως καθαρισμούς πάρκων ή δράσεις ανακύκλωσης.
21: Η ενεργός πολιτότητα δεν αφορά μόνο το σχολείο, αλλά και την κοινωνία. Μέσα από μικρές πράξεις, οι μαθητές μαθαίνουν τι σημαίνει υπευθυνότητα και δημοκρατία.
22: Και φυσικά, ενεργός πολίτης σημαίνει να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των άλλων και να ακούμε τις ανάγκες τους.
21: Σωστά. Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, δημιουργούμε μια καλύτερη κοινότητα. Αυτό ήταν το σημερινό μας μήνυμα. Οι μαθητές μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες από μικρή ηλικία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να θυμάστε.
23: Η αλλαγή ξεκινάει από εμάς.
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
24: Για να στολίσατε το ταξίδι της ζωής, το πιο μαθή, το πιο σημαντικό και φυσικά το πιο όμορφο.
25: Για σένα και για σένα και για σένα.
26: Γι' αυτό ζήσε κάθε στιγμή.
27: Να απολαμβάνεις τις καλές και να μαθαίνεις από τις κακές.
28: Ζήτω τις ταξίδι της ζωής και άκουσε το
29: είσαι δυνατές πηγές με εμπιστοσύνη.
30: Κάνε φίλοι που στηρίζουν και νοιάζονται.
31: Τι πιο όμορφο την αγάπη και την ασφάλεια της οικογένειας.
0: Πρόσφερε τη βοήθειά σε αυτό που το χρειάζεται.
32: Η διαφορετικότητα είναι ξεχωριστή και όμορφη αγκάλια θέτη.
33: Όρεψε! Αυτή δεν σε έκανε τώρα.
34: Αντά να τραγουδάς, να διαβάζεις. Έχεις τόσα πράγματα να μάθεις.
1: Δείξε σεβασμό στη φύση και δεν θα χάσεις.
2: Κάνε όνειρα για το μέλλον και χαμογέλα. Είναι μεταδοτικό!
29: Γέμισε το ταξίδι της δικής σου ζωής.
3: Με εικόνες, γεύσεις, χρώματα και ήχους.
4: Μα κυρίως με αγαπά και έτσι αγάπη προσπαθές.
5: Είναι ξεκινάμε όλοι μαζί. Καλό μας ταξίδι!
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: saa. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Εδώ μέσα πάντως είναι ήρεμα.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
2: Ξέρω.
1: Και αν κάτι συμβεί, κάποιος θα το δει.
0: Και αν από εδώ δεν είναι περίεργο.
2: Δεν είναι περίεργο.

0: Εγώ θέλω να έρχομαι σχολείο. Ναι.
1: Γιατί εδώ με καταλαβαίνω.
2: Καταλαβαίνόμαστε.
1: Ακόμα και όταν δεν λέμε πολλά.
0: Και δεν είναι περίεργο.
2: Δεν είναι περίεργο. Γι' αυτό μου αρέσει εδώ.

0: δίσιο αλλάζει.
1: Πολύ θόρυβος.
2: Δεν μου αρέσει ο θόρυβος.
0: Και όλοι μιλάνε μαζί.
1: Εγώ πηδεύουμε.
3: Και εγώ.
2: Και δεν ξέρω ποιο να κοιτάω.
3: Και δεν υπάρχει πρόγραμμα.
0: Κανείς δεν σου λέει τι ακολουθεί.
1: Και δεν είναι όλα εύκολα.
2: Ούτε τα πεζοδρόμια.

0: Κάψι κοιτάνε.
1: Κοιτάνε, πολύ.
0: Άλλοι πενάνε.
2: Και κάποιοι ρωτάνε.
3: Αυτό θέλω να ρωτάνε.
1: Όχι, να αποφασίζουν μόνοι τους.

0: Μετά το σχολείο.
1: Δεν αλλάζουμε.
2: Είμαστε το ίδιο. Απλά βγαίνουμε έξω.
3: Εδώ έχουμε ασφάλεια.
0: Έξω.
2: Έξω θέλουμε χώρο. Και λίγο χρόνο.

0: Ποιος με περιμένει?
1: Ποιος μας περιμένει? Ίσως αν το ακούς αυτό, να είσαι εσύ.
2: Έξω από την τάξη.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Αγαπητοί μεγάλοι και εσείς μικρά παιδιά που ασχολείστε με τις ηλεκτρονικές συσκευές, κινητό, τάμπλετ, νιντέντο, τηλεόραση.
1: Αν έχετε συχνά πονοκεφάλους.
2: Αν τσούζουν τα μάτια σας ή δακρύζουν χωρίς λόγο.
3: Αν έχετε πόνο στο σώμα, στα χέρια ή στην πλάτη.
4: Τότε ίσως η αιτία για όλα αυτά να είναι η υπερβολική σας ανασχόληση με ηλεκτρονικές συσκευές.
5: Αν πάλι θυμώνετε, φωνάζετε ή πετάτε την ηλεκτρονική συσκευή που κρατάτε, όταν σας ζητήσουν να την αφήσετε και να ασχοληθείτε και με κάτι άλλο.
6: Αν έχετε απομακρυνθεί από τους φίλους σας και τους βλέπετε όλο και λιγότερο, ως και καθόλου, προτιμώντας, αντί να αράξετε μαζί τους, να αράξετε μπροστά σε μια οθόνη.
7: Αν χάνετε την αίσθηση του χρόνου, δηλαδή ξεκινάς να παίζεις πρωί και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι έχει νυχτώσει.
8: Αν είσαι μεγάλη, δείτε την απόδοσή σας στη δουλειά να μειώνεται ή αν παρατηρείτε ότι τα παιδιά σας αδιαφορούν για τα μαθήματά τους ή η επίδοσή τους μειώνεται.
9: Τότε υπάρχει πρόβλημα και έχει όνομα.
10: Ονομάζεται θυσμός.
4: Η λύση είναι μία και είναι στο χέρι σου.
10: Βγείτε βόλτες στα σοκάκια.
9: Αγκαλιά με φιλαράκια.
10: Τις οθόνες όλες κλειστέ.
9: Νικητές έτσι θα βγείτε.
11: Jesus!

0: ένα podcast για τη συμπερίληψη. Όλοι χωράμε, όλοι ακουγόμαστε.
1: Η συμπερίληψη για μένα είναι να μην νιώθει κανείς μόνος μέσα στην τάξη.
2: Είναι όταν όλοι μπορούμε να παίξουμε ακόμη κι αν είμαστε διαφορετικοί.
3: Συμπερίληψη σημαίνει να ακούμε τον άλλον πριν μιλήσουμε.
4: Είναι να χωράνε όλα τα όνειρα, όχι μόνο τα πιο δυνατά.
5: Είναι να μην γελάμε με κανέναν, αλλά να γελάμε όλοι μαζί.
6: Συμπερίληψη είναι να βοηθάς χωρίς να σου το ζητήσουν.
7: Είναι να καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας μαθαίνει με τον δικό του τρόπο.
8: Είναι όταν δεν αφήνουμε κανέναν απ' έξω.
9: Συμπερίληψη σημαίνει σεβασμός, ακόμα και όταν διαφωνούμε.
10: Είναι να δίνουμε χρόνο στον άλλο να μιλήσει.
11: Είναι να μην φοβόμαστε τη διαφορετικότητα.
12: Για μένα είναι να νιώθεις ασφαλής να είσαι ο εαυτός σου.
13: Συμπερίληψη είναι να πιστεύουμε ότι όλοι αξίζουμε.
14: Είναι να

0: στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις δυσκολίες.
1: Είναι να μην βάζουμε ταμπέλες.
2: Είναι να κοιτάμε την καρδιά και όχι την εμφάνιση.
3: Συμπερίληψη σημαίνει δικαιοσύνη.
4: Είναι να μαθαίνουμε από τις διαφορές μας.
5: Είναι να δίνουμε ευκαιρίες σε όλους.
6: Είναι να μην αποκλείουμε κανέναν από το παιχνίδι της ζωής.
7: Συμπερίληψη είναι δύναμη.
8: Γιατί όταν είμαστε μαζί, είμαστε καλύτεροι.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Ο κόσμος του διαδικτύου μπορεί να φαίνεται μαγικός, κρύβει ωστόσο πολλούς κινδύνους. Και όταν λέμε κινδύνους, δεν εννοούμε μόνο τους ιούς και τα υπόλοιπα κακόβουλα λογισμικά. Υπάρχουν κινδύνοι πολύ πιο σοβαροί, που αφορούν τη σωματική και την ψυχική υγεία ενός ανθρώπου. Όπως για παράδειγμα την αποπλάνηση ανηλίκων, το cyberbullying, την έκθεση σε κατάλληλο περιεχόμενο και άλλους τέτοιους παρόμοιους κινδύνους.
5: A few moments later.
6: Μαρία, σήμερα θα βγω.
7: Με ποιον?
6: Με το παιδί που σου είπα ότι γνώρισες τον Data Stranger.
7: Τι? Δεν μπορούσε να βγεις με κάποιον που δεν γνωρίζεις. Όταν μιλούσε η καθηγήτρια της πληροφορικής στο σχολείο, δεν είχες αυτιά?
6: Όχι, ρε, αφού προσέχω.
7: Πόσο χρονών είναι?
6: Στην ηλικία μας πάνω κάτω.
7: Δεν απάντησες.
6: Το ότι δεν ξέρεις την ηλικία κάποιου δεν έχει σημασία. Η αγάπη δεν έχει ηλικία.
7: Χρώμα ματιών?
6: Δεν ανεβάζουμε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, Μαρία. Όλοι το ξέρουν αυτό.
7: Κολοκύθια, ξέρεις. Θα έρθω κι εγώ μαζί.
6: Δεν χρειάζομαι και δαιμόνα στο ραντεβού μου.
7: Αν δεν έρθω, θα το πω στους γονείς σου.
6: Καλά, εκβιαστή. Μπορείς να με συνοδεύσεις στο σημείο συνάντησης.
5: A few hours later.
7: Όταν φτάνω στο σημείο συνάντησης, βλέπω το ενδυνάμει ραντεβού στη γωνία του τετραγώνου και φεύγω. Στο είπα ότι είναι κακή ιδέα.
6: Τι κάνεις έτσι, πού να ξέρω ότι οι πενιντάρδες ψάχνουν αγάπη?
7: Εσύ δεν έλεγες ότι η αγάπη δεν έχει ηλικία?
8: Γεια σας. Ονομάζομαι Λέανδρος Στεφανάκης. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη μητέρα μου, την Ειρήνη Ποδηματά Στεφανάκη, η Ρίτσα όπως την ήξεραν οι περισσότεροι. Γεννήθηκε το 1946 και έζησε στο Ηράκλειο Κρήτης. Από πολύ μικρή είχε ταλέντο στη ζωγραφική. Η μητέρα μου σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με υποτροφία από το ΙΚΙ, πήρε δίπλωμα ζωγραφικής χαρακτικής και πτυχίο τυπογραφίας και τέχνης βιβλίου. Εργάστηκε σαν καθηγήτρια εικαστικών σε σχολεία και είχε και το δικό της εργαστήριο καλών τεχνών. Έχει κάνει πάρα πολλές σημαντικές εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το 1970 εξέθεσε στην αίθουσα τέχνης του Χίλτον στην Αθήνα. Το 1971 παρουσίασε έργα της στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Το 1973 συμμετείχε στην Πανελλήνια Καλλιτεχνική Έκθεση στο Ζάπιο. Το 1993 έκανε έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Το 2001 συμμετείχε στην Τριενάλε Ελληνικής Χαρακτικής στην Πινακοθήκη Πιερίδη και το 2003 εξέθεσε στο χώρο της τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ρεθύμνου. Επίσης έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών. Όπως σας είπα, το έργο της έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Το 1998 συμμετείχε στην 4η Διεθνή Τριενάλε Χαρακτικής στο Κότσι της Ιαπωνίας. Την ίδια χρονιά πήρε μέρος στη Διεθνή Μπιενάλε Σύγχρονης Χαρακτικής στο Τρόις Ριβιέρες του Καναδά, καθώς και στη 2η Διεθνή Μπιενάλε Μινιατούρας Χαρακτικής στο Μόντρεαλ. Το 1999 συμμετείχε σε έκθεση στο Μουσείο Φλωρεάν στη Ρουμανία, καθώς και σε πάρα πολλές άλλες εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται σε σημαντικούς φορείς και συλλογές όπως στους Δήμους Αθηναίων, Ηρακλείου, Μυτιλίνης, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Γκαλερί Χίλτον, στη συλλογή του κ. Πορταλάκη, στο Μουσείο Φλωρεάν, στη Ρουμανία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ γιατί μου έμαθε να αγαπάω την τέχνη, να προσπαθώ και να μην τα παρατάω ποτέ. Για μένα δεν είναι μόνο μια σπουδαία καλλιτέχνης. Είναι η μητέρα
9: μου. Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέιλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό και άγχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστράτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δεν μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική, έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή, μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό.

0: σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβουλικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
0: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό, επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
2: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
0: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά?
0: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητα του μαθητή. Εν τούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα. Ειδικά για τα ναρκωτικά, παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
2: Γιατί μας εγχώνει τόσο το «τι θα κάνω στο μέλλον»?
0: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία, σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
0: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
2: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σου, να σε ρωτήσω κάτι. Έχει σκεφτεί πόσες ώρες την ημέρα σερφάρεις στο ίντερνετ? Μήπως είναι πάρα πολλές? Ξέρεις, ένας από τους κινδύνους που διατρέχουμε ιδιαίτερα εμείς οι νέοι είναι ο θυσμός στο διαδίκτυο. Γι' αυτό βάλε ένα όριο τώρα. Έχει σκεφτεί ποτέ τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεις στο διαδίκτυο? Να χρησιμοποιήσεις ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, να προσέξεις τους όρους χρήσης που αποδέχεσαι και τι ανεβάζεις. Α, και κάτι τελευταίο. Όλη αυτή τη βία που υπάρχει στα παιχνίδια που παίζεις, μην τη μεταφέρεις και έξω. Η ζωή δεν είναι βίντεο παιχνίδι και εσύ μην χάνεις την ανθρωπιά σου.
4: Good morning. We are very happy to welcome you to today's radio show, A Loud Voice for Pets.
5: We have a very important topic to discuss, pets, and especially cats and dogs.
4: We are going to interview two pets and provide information about their lives and needs.
6: Let's welcome our pet department.
7: Hello, let me introduce you to our furry friend. What's your name, pal?
8: My name is Max. Poof.
6: Do you have a home?
8: Yes, Woof. I'm lucky fellow.
6: My parents love me and take good care of me.
7: I'm so happy to hear that. What makes you happy? What do you need from humans?
8: Well, Woof, I need food, clean water, love, safety, and my vet. Ouch.
9: Let me tell you my story. I was adopted. My parents got me from an animal shelter.
10: I was a stray dog who found affection and a forever home. They take me for long walks and I never feel lonely.
11: I must admit that you are very lucky.
12: Ooh, yes, my humans are the best.
4: Max, thank you for participating in our show.
13: Another special guest is waiting. Hello, what's your name?
14: Yeah.
15: My name is Kitty.
16: I'm a cat, and I like playing and getting hugs.
17: Do you have a home?
18: No, I don't. I live in an animal shelter. However, I used to have a real home once.
19: And what happened then?
20: My humans thought that I was too playful and naughty. At first, they played with me and cared about me, but things changed when I broke Mom's favorite vase.
21: I'm so sorry.
22: Well, what would you like the world to know?
23: Well, I would like to tell people that we are not toys.
24: We are just like babies, so they should be more patient and understanding.
25: You are absolutely right. After all, animals have rights too.
26: After these two interesting interviews, what do you think?
27: Don't you agree that every animal needs love?
28: So adopt an animal, especially one from an animal shelter.
29: And of course, do not forget to look after the stray animals in your neighborhood.
30: You can make a difference.
31: S-A-S. ESR. Live from Greece, this is European School Radio.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Το γράφησα μερικούς πρόσφυγες και ένα κακό με το τάξη του.
2: Το γράφησα ένα κολλητιάκι στη λάσπη και το 2016.
3: Γιατί τα παιδάκια δεν έχουν σπίτι από ντούβλα και νερό?
4: Να πάμε να τους βοηθήσουμε.
5: Να τους βοηθήσουμε να πάνε στη χώρα που θέλουν.
6: Να ανοίξουν τα σύνορα και να μαλάζουν αυτούς που τα κλείσουν τα σύνορα.
7: Να τους αγοράσουμε τούβλα.
8: Να τους φτιάξουμε ένα σπίτι με βύση.
9: Ο μπαμπάς θα τους φτιάξει ένα σπιτάκι.
10: Να μην μένουν τα παιδιά τους έξω μόνα τους.
11: Εκεί στο σπίτι να μένουν όλοι για να τρώνε.
12: Να έχουν ένα δωματιάκι.
13: Να τους στείλουμε ένα καναπέ.
14: Να τους στείλουμε ένα κρεβατάκι για να κοιμούνται τα παιδιά.
15: Μερικοί φτωχοί δεν έχουν φαΐ για τα παιδιά τους.
16: Να τους δώσουμε φαγητό.
17: Τα παιδιά να έχουν φαγητό.
18: Να έχουν φαγητό και νερό.
19: Να φτιάξουμε ένα κέικ να τους το στείλουμε.
20: Να τους δώσουμε σαπούνι για να είναι καθαροί.
21: Να τους δώσουμε καφρό νερό.
22: Να τους δώσουμε καφρό πιάτο.
23: Να τους δώσουμε καφρό σπίτι.
24: Τα παιδιά να μην είναι μόνοι τους και να ταξιδεύουν τη νύχτα με καράβι.
25: Άμα λοιπόν η μαμά και ο μπαμπά, τα παιδιά θα είναι μονά.
26: Και δεν θα νιώθουν ασφάλεια.
27: Θα νιώθουν λύπη και θα κλαίνε.
28: Να τους δώσουμε όλοι μαζί αυτά που δεν έχουν.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
29: Ακούτε τη μουσική ζώνη, breakfast.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast μας. Είμαστε μαθητές της Β' τάξης, η Λίνα, ο Γιώργος, ο Μάριος, η Γεωργία και ο Βαγγέλης και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι νέοι γύρω μας, την ελληνική αργό, μια ιδιαίτερη κοινωνιόλεκτο με όρους τενέμπνευσμένους από το διαδίκτυο και τεχνολογία. Και όχι μόνο. Όμως, για να δούμε τι σημαίνουν οι φράσεις τους και πώς αλλάζει η γλώσσα ανάλογα με τη χρήση.
1: Θα δούμε σύγχρονες εκφράσεις, θα τις εξηγήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τις μεταφράσουμε σε πιο παραδοσιακή γλώσσα. Ας ξεκινήσουμε.
2: Στο μάθημα της φιλοσοφίας μάθαμε ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο λέξεις. Είναι βασικό εργαλείο επικοινωνίας. Ο φιλόσοφος Βίτγκενστάιν έλεγε:
1: Μη ρωτάς για το νόημα, ρώτα για τη χρήση. Με άλλα λόγια, η σημασία μιας λέξης δεν φαίνεται από την ορθογραφία της, τη φωνητική της απόδοση

0: πλαίσιο έχουν ξεκάθαρο νόημα.
1: Ξέρω ότι ακούγεται περίπλοκο, αλλά δώστε μας λίγο ακόμα χρόνο και θα το ξεδιαλύνουμε αμέσως παρακάτω. Γι' αυτό παραμείνετε μαζί μας.
0: Ας δούμε μερικές φράσεις των σύγχρονων νέων.
2: Έφαγα σκάλωμα.
3: Ενθουσιάστηκα πολύ, ασχολήθηκα πολύ με κάτι.
4: Μου έσπασε τα νεύρα.
0: Με εκνεύρισε έντονα.
1: Έλειωσα.
3: Κουράστηκα ή γέλασε υπερβολικά.
2: Το έχεις.
1: Τα καταφέρνεις πολύ καλά.
2: Αυτό είναι cringe.
3: Είναι ντροπιαστικό ή αμήχανο.
2: Τώρα, ας φανταστούμε ότι ένας μαθητής λέει «Έλειωσα από το διάβασμα για το διαγώνισμα». Τι εννοεί? Μα φυσικά ότι διάβασε πολύ. Ίσως περισσότερο από όσο έπρεπε.
3: Ελπίζουμε να πήρατε μια γενική ιδέα. Αλλά μην φύγετε ακόμη. Ακολουθεί κάτι πιο συναρπαστικό. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι λέξεων.
4: Λεξάρω σημαίνει.
0: Δείχνω στους άλλους πόσο καλός ή καλή είμαι σε κάτι.
3: Δηλαδή, στον παραδοσιακό λόγο, δείχνω τα επιτεύγματά μου.
2: Παράδειγμα, ο Κώστας φλέξαρε τη νέα του ζωγραφιά στην τάξη.
4: Ο Κώστας παρουσίασε περήφανα τη ζωγραφιά του στην τάξη. Σας δίνουμε τους κανόνες παιχνιδιού. Επιλέξτε μια φράση των σύγχρονων νέων, εξηγήστε με δικά σας λόγια, προσπαθήστε να την πείτε με πιο επίσημο ή παραδοσιακό τρόπο. Δώστε το δικό σας παράδειγμα.
0: Σήμερα μάθαμε ότι η γλώσσα είναι ζωντανή και αλλάζει ανάλογα με τη χρήση. Οι νέες φράσεις των νέων μπορεί να μας φαίνονται περίεργες, αλλά έχουν νόημα και αντικατοπτρίζουν την εποχή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.

0: Γεια σας, ο Βαγγέλης,
1: ο Θάνος,
2: ο Μάριος.
0: Στο δεύτερο επεισόδιο και πάλι μαζί σας σήμερα με μια άλλη ομάδα του τμήματός μας, Β5.
3: Χριστίνα,
4: Στέλλα,
5: Μέρη,
6: Τατιάνα,
7: Θεοδοσία.
2: Λοιπόν, έχετε ποτέ κοιτάξει μια εικόνα και νιώσετε ότι κάτι σας κρύβει?
1: Ότι σας λέει μια ιστορία, αλλά όχι ολόκληρη.
2: Τι είναι αλήθεια?
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για την αλήθεια. Όχι όμως μόνο όπως τη συναντάμε στα βιβλία, αλλά όπως τη συναντάμε στην τέχνη.
5: Στη φιλοσοφία, η αλήθεια δεν είναι πάντα κάτι απλό, δεν είναι μόνο το σωστό και το λάθος. Υπάρχει η αντικειμενική αλήθεια, γεγονότα, δεδομένα, η υποκειμενική αλήθεια, πώς καταλαβαίνουμε εμείς τον κόσμο με βάση τις εμπειρίες και τα συναισθήματά μας.
0: Και εδώ ακριβώς έρχεται η τέχνη, ο πίνακας του Ντεκίρικο.
5: Ας φανταστούμε το πίνακα, η κατάκτηση του φιλοσόφου, του Τζιόρτζιο Ντεκίρικο. Ένα τοπίο ήσυχο, σκιές, φιγούρες ακίνητες, χώρο μεγάλη και άδειο. Τίποτα δεν συμβαίνει. Κι όμως όλα συμβαίνουν.
2: Τι μας λέει ο πίνακας?
5: Ο τίτλος μιλάει για έναν φιλόσοφο που κατακτά κάτι, όχι μια πόλη, όχι ένα θησαυρό,
6: αλλά τη γνώση, την αλήθεια.
5: Όμως η αλήθεια εδώ δεν είναι ξεκάθαρη, δεν μας δίνεται έτοιμη, πρέπει να τη σκεφτούμε.
1: Οι σκιές και η σιωπή.
6: Οι σκιές στον πίνακα δεν μας τρομάζουν. Μας κάνουν να ρωτηθούμε. Ίσως δείχνουν ότι η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται αμέσως. Χρειάζεται χρόνο και συχνά μοναξιά. Όπως ο φιλόσοφος που σκέφτεται μόνος του.
1: Οι πολλές αλήθειες.
4: Αν ρωτήσουμε 10 ανθρώπους τι βλέπουν στο πίνακα, θα πάρουμε 10 διαφορετικές απαντήσεις. Και αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό μας δείχνει ότι η αλήθεια μπορεί να διαβιώνεται διαφορετικά από κάθε άνθρωπο. Αυτή είναι η υποκειμενική διάσταση της αλήθειας.
0: Ποια είναι η σύνδεση με τη δική μας ζωή, βρε παιδιά?
7: Και στην καθημερινότητα δεν συμφωνούμε πάντα. Δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο. Δεν υπάρχει πάντα μία απάντηση.
2: Η φιλοσοφία δεν μας δίνει λύσεις. Μας μαθαίνει να ρωτάμε σωστά.
1: Σήμερα λοιπόν επιχειρήσαμε να αντιληφθούμε πως όπως ο φιλόσοφος του Ντεκίρικο, έτσι και εμείς δεν κατακτούμε την αλήθεια μια για πάντα.
2: Την πλησιάζουμε, τη σκεφτόμαστε.
0: Και τη βλέπουμε κάθε φορά λίγο διαφορετικά.
1: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
2: Για να συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε, να προβληματιζόμαστε και να μοιραζόμαστε σκέψεις μαζί σας.
0: Μέχρι τότε, κρατήστε την περιέργεια ζωντανή.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Αν κάτι σε ενοχλήσει ή σε παρενοχλήσει, άμεση βοήθεια πρέπει να ζητήσεις.
4: Μη σερφάρεις ώρες πολλές, να σερφάρεις ώρες θες.
5: Μην ανεβάζεις φωτογραφίες ούτε προσωπικές πληροφορίες για να είσαι πάντα ασφαλής και ευτυχής.
6: Άγνωστα μηνύματα πάντα να διαγράφεις, φίλτρα ειδικά παντού πρέπει να βάλεις.
7: Σερφαρέ το, κλικαρέ το, αλλά πρώτα έλεγξέ το.
8: Στο διαδίκτυο κάτι να συμβεί στους γονείς μου το αναφέρω για να μην υποφέρω.
9: Κάντε την ασφάλεια διαδικτύου προτεραιότητα για να είστε ποιότητα.
10: Ισχυρός κωδικός πρώτου δημοτικού σχολείου Φλόρνας.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Μία μέρα η ζωή μου έχασε την κανονικότητά της. Σταμάτησα την επαφή μου με τους άλλους. Άρχισα να κλείνομαι στο σπίτι μου. Έχασα αγαπημένα μου πρόσωπα. Έπαψα να βλέπω τους συμμαθητές μου.
2: Τους δασκάλους μου.
1: Τους συγγενείς μου.
2: Τους φίλους μου.
1: Η ζωή μου άρχισε να κινδυνεύει. Ο άορατος εχθρός απείλησε την ελευθερία μου. Με καθήλωσε μπροστά σε ένα κουτί. Το ταξίδι της πανδημίας στην εποχή COVID με έκανε να σκεφτώ πόσο πολύτιμα είναι για εμάς το ταξίδι μου. Θέλω να ταξιδέψω, όχι μόνο με τη σκέψη μου, τα φτερά της φαντασίας μου. Θέλω να ταξιδέψουν οι αισθήσεις μου, να γνωρίσω νέους τόπους, να ζήσω καινούργιες εμπειρίες.
3: Θέλω να πετάξω, να ξαναγεννηθώ, να ξεχάσω, να γίνω ελαφρύ σαν πούπουλο, να βρεθώ σε νέους τόπους, να αποκτήσω νέες συναντήσεις και εικόνες.
4: Θέλω να ταξιδέψω στη φύση,
5: στη θάλασσα,
6: στον αέρα.
7: Να ανοίξω τα παράθυρα της ψυχής μου, να διευρύνω τις ορίζοντές μου.
8: Το ταξίδι θα με οδηγεί στην υφάκη μου. Δεν θα αφήσω κανέναν να μου το στηρίξει.
9: Με κούρασε η στασιμότητα.
10: Έλα μαζί μου, φύγαμε!
11: Τα ταξίδια είναι ζωή!
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
12: Ξεκινάμε το ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων για να ζήσουμε σε ένα κόσμο που ονειρευόμαστε.
13: Το ταξίδι αυτό θα είναι μαζί μας όλα τα παιδιά του κόσμου.
14: Ανεβαίνουμε σε τεράστιες φυσαλίδες και ξεκινάμε όλοι μαζί το ταξίδι μας.
15: Δραπετεύουμε στη χώρα της φαντασίας για ένα δυναμωτικό φρουτό ποτό και δημιουργική διασκέδαση.
16: Είστε έτοιμοι να παλέψουμε για έναν κόσμο που...
17: Θα διώξουμε τις μάσκες και φοράμε το χαμόγελο.
18: Προστατεύουμε τον πλανήτη μας και πουλώνουμε τις πληγές μας.
19: Λέμε όχι στον πόλεμο, στη προσφυγιά και την φτώχεια.
20: Λέμε ναι στη ζωή και την αξιοπρέπεια.
21: Λέμε όχι στις ουσίες, ναι στις ευκαιρίες.
22: Για έναν κόσμο χωρίς βία... Σε ισορροπία.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
23: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Είμαστε ο Άγγελος και ο Γιώργος, μαθητές Εσπερινού ΕΠΑΝ. Το σχολείο μας επισκέφθηκε τον κινηματογράφο της πόλης μας προκειμένου να παρακολουθήσουμε την ταινία του Γιάννη Σμαραγδί «Καποδίστριας». Η προβολή της ταινίας αποτέλεσε για εμάς αφορμή και έμπνευση προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτό το podcast για να αναφερθούμε στη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα πολιτικού. Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα το 1776. Ήταν ένα από τα 8 παιδιά μιας αριστοκρατικής οικογένειας από τις παλαιότερες οικογένειες του νησιού, η οποία έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο στα πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά θέματα του νησιού. Το 1794 ο Ιωάννης Καποδίστριας πήγε για σπουδές ιατρικής στην Ιταλία και στη συνέχεια επέστρεψε στον τόπο του και εργάστηκε ως γιατρός. Εκείνη την περίοδο

0: από ισχυρές ρωσοτουρκικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα την ίδρυση το 1800 της Επτανήσου Πολιτείας, του πρώτου νεοελληνικού κράτους με πρωτεύουσα την Κέρκυρα. Στην Επτάνησο Πολιτεία, ο Ιωάννης Καποδίστριας ξεκινά στα 24 του χρόνια την πολιτική του σταδιοδρομία ως γραμματέας της επικρατείας επί των εξωτερικών, των ναυτικών και των εμπορικών θεμάτων, καλλιεργώντας και αναδεικνύοντας έτσι τις οργανωτικές και διοικητικές του ικανότητες. Στην πορεία δε εξελίσσεται ως μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής διπλωματίας και γίνεται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Η συμβολή του στην οργάνωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους υπήρξε θεμελιώδης.
1: Θα εστιάσουμε σε τρεις βασικές ενότητες. Πρώτον, την τεράστια διπλωματική του πορεία στην Ευρώπη. Δεύτερον, την ανιδιοτελή του αγάπη για την Ελλάδα. Τρίτον, την τραγικότητα της δολοφονίας του από ελληνικά χέρια με τη συμβολή των ξένων δυνάμεων. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, λοιπόν, από το 1808 και για 19 περίπου χρόνια, διατελεί υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας στο πλευρό του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου, μετά από πρόσκληση του τελευταίου. Ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανεξαρτητοποίηση της Ελβετίας από τη Γαλλία και συνέταξε επίσης το Σύνταγμα της Ελβετίας. Γι' αυτό και θεωρείται πατέρας του Ελβετικού Συντάγματος και τιμάται ως εθνικός ήρωας της χώρας μέχρι και σήμερα. Σημαντική ήταν η συμβολή του στην απόφαση του Τσάρου για τη δημιουργία του Συντάγματος της Πολωνίας, αλλά και για την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων, με την οποία τα Ιόνια νησιά αυτονομήθηκαν. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, απομακρύνθηκε από τον Τσάρο Αλέξανδρο Α, λόγω της διαφωνίας στο ελληνικό ζήτημα. Όταν κλήθηκε να αποφασίσει ανάμεσα στην καριέρα του την προσωπική του ζωή και την Ελλάδα, η επιλογή ήταν μονόδρομος, σαφώς η Ελλάδα. Φτάνοντας λοιπόν σε μια ρημαγμένη Ελλάδα, ξεκινά θέτοντας τις βάσεις της διοίκησης, ιδρύει σχολεία και την πρώτη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και αναδιοργανώνει την οικονομία, ιδρύει την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα και εισάγει τον Φοίνικα ως εθνικό νόμισμα. Εισάγει την καλλιέργεια της πατάτας και σώζει τον πληθυσμό από το λοιμό, ενισχύει την δημόσια υγεία και εφαρμόζει αυστηρά μέτρα καραντίνας για την αντιμετώπιση πανόλης που αφάνιζε τον πληθυσμό της χώρας. Ιδρύει το πρώτο ορφανοτροφείο της χώρας στην Έλληνα και παίρνει μέτρα ανακούφισης και ενίσχυση για τους απόρους. Αυτές ήταν κάποιες από τις δράσεις του για την ενίσχυση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Πάνω όμως και πρώτα απ' όλα, η στόχευση του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια ήταν να απελευθερώσει την στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από τους Τούρκους και τους Αιγύπτιους και να μεγαλώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα σύνορα του νεοσύστατου κράτους. Έτσι, στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 υπογράφεται το πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία, οι οποίες και αναγνώρισαν το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, τα σύνορα και το πολίτευμά του. Η προσπάθεια όμως της Καποδίστρια να κάνει την Ελλάδα έναν εξάρτητο ευρωπαϊκό κράτος οδήγησε ταυτόχρονα στην δημιουργία εχθρών, κάποιοι από τους οποίους ήταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων. Έτσι, το πρωί της Κυριακής, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, στο Ναύπλιο, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται από τους Μαυρομιχαλαίους, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος.
0: Η σωρός του μεταφέρθηκε από τον αδερφό του Αυγουστίνο στον τάφο του πατέρα τους, στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, στην πόλη της Κέρκυρας, έως και σήμερα. Το Μουσείο Καποδίστρια, κέντρο καποδιστριακών μελετών, βρίσκεται στην Κουκουρίτσα, στο οικογενειακό τμήμα Καποδίστρια, στη Μέση Κέρκυρα. Στην ιστοσελίδα του Μουσείου διαβάζουμε ότι οι βασικοί πυλώνες της ζωής του Καποδίστρια υπήρξαν η απαρέγκλητη προσήλωση στο πατριωτικό καθήκον, η επιμονή και μεθοδικότητα στην εφαρμογή του νόμου και η απόλυτη πίστη στη Θεία Πρόνοια. Εμείς πάλι συμπληρώνουμε

0: ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας άνθρωπος που δίδαξε ήθος, πατριωτισμό και που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε πολιτικό που θέλει να λέγεται άνθρωπος.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: come undone.
1: Καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
2: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Σε άγνωστο site να μπω χωρίς άδεια από το γονιό?
7: Όχι!
8: Ανεβάζω τίποτα προσωπικό όπως εδώ ή αριθμό?
7: Όχι!
9: Ελέγχω πάντα ό,τι βρω, αν είναι αληθινό?
7: Ναι!
10: Για ασφάλεια στο διαδίκτυο.
11: Σίγματα Φένα, πρώτο δημοτικού σχολείου Φλόρινας.
12: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
13: Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους τυφλούς και γενικότερα στα άτομα με προβλήματα όρασης.
14: Οι τυφλοί είναι άνθρωποι όπως όλοι μας, έχουν όνειρα, ικανότητες και δικαιώματα και δεν χρειάζονται λύπηση.
13: Ακριβώς. Αυτό που χρειάζονται είναι σεβασμό, κατανόηση και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.
14: Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε έναν τυφλό στο δρόμο? Αν όχι, ακούστε μερικές βασικές οδηγίες.
15: Όταν πλησιάζουμε έναν τυφλό άνθρωπο, φέρομαστε φυσιολογικά και το απευθυνόμαστε άμεσα. Τον χαιρετάμε και συστηνόμαστε, λέγοντας ποιοι είμαστε. Αν θέλουμε να προσφέρουμε βοήθεια, ρωτάμε ευγενικά, μήπως χρειάζεστε βοήθεια?
16: Δεν διπιάνουμε το άτομο ή το λευκό του μπαστούνι χωρίς τη συγκατάθεσή του, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει ευνηδιασμό, ανασφάλεια και φόβο.
17: Εφόσον δεχθεί η ζητήση βοήθεια, του επιτρέπουμε να κρατηθεί από τον μπράτσο ή τον αγώνα μας και περπατάμε μισό βήμα μπροστά του, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει με ασφάλεια τις κινήσεις μας.
18: Παράλληλα, περιγράφουμε το περιβάλλον και τα πιθανά εμπόδια που συναντάμε. Χρησιμοποιώντας σαφείς κατευθυντήριες λέξεις όπως μπροστά σου, δεξιά σου, αριστερά σου.
19: Αν το άτομο. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε το μάθημα.
1: Όχι! Κάνουμε πολύ μάθημα.
0: Κάνουμε πολύ μάθημα.
1: Ναι.
0: Και τι θέλετε να κάνουμε?
1: Να πάμε εκδρομή.
0: Να πάμε εκδρομή.
2: Να πάμε ταξίδι.
0: Να πάμε ταξίδι.
1: Στην
0: Και πού να πάμε ταξίδι?
1: Στην Κοβάρα.
3: Να πάω στο βουνό να κάνουμε ρηβασία με τους φίλους μου.
4: Να πάω στο βουνό και να μαζέψω λουλουδάκια. Και μια φάιμα με το γιο.
5: Να πάω εκεί που έχει πολλά άλογα και να κάνω υπηρεσία.
6: Να πάω στο σπίτι μου και να κολυμπά μαζί με τα ψαράκια.
0: Και τώρα μπορούμε να πάμε, παιδιά?
1: Ναι! Τώρα!
0: Τώρα να πάμε!
7: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
8: Θέλω να σου μιλήσω για το ταξίδι.
9: Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή.
10: Για το ταξίδι της ζωής.
11: Ταξίδεψε στην ανοιχτή θάλασσα της φιλίας. Όχι στο σκοτεινό βυθό του διαδικτύου.
12: Αγκάλιασε, μύρισε, γεύσου τις εποχές. Μην ταξιδεύεις σε τεχνητούς παραδείσους.
13: Στην τηλεόραση κοιτάς το ταξίδι από το τζαμ. Με την τέχνη φτιάχνεις εσύ τις δικές σου διαδρομές.
14: Ταξίδι σημαίνει κίνηση. Σήκω από τον καναπέ σου. Περιπλανήσου στον κόσμο του αθλητισμού.
15: Μη μασάς. Το ίδιο είναι βαρετό. Το ταξίδι είναι στο διαφορετικό.
16: Αν θες ταξίδια και εμπειρίες, κόψε τις απερισκεψίες. Σώσε τον πλανήτη. Δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες.
17: Το μόνο καύσιμο που δεν θα σε αφήσει στα μισά της διαδρομής είναι αλληλεγγύη. Μη ταξιδεύεις μόνος.
18: Ταξίδεψε με τα παπούτσια του άλλου. Μην αδιαφορείς για τον ρυθμό του συνταξιδιώτη σου.
19: Μην είσαι τουρίστας στη ζωή. Ζήσε το ταξίδι.
7: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
20: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

European School Radio. Rimanete sintonizzati.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένας πιο έρημος και όριμος τρόπος να λύνονται καυγάδες και παρεξηγήσεις ανάμεσα στους μαθητές. Βοηθάει να μάθουμε να μιλάμε καλύτερα μεταξύ μας, να καταλαβαίνουμε έναν τον άλλον και να βρίσκουμε λύσεις χωρίς φωνές και ένταση. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να αποφεύγεται η βία στο σχολείο, γιατί όταν δύο άτομα έχουν θέμα, μπορούν να το συζητήσουν σε έναν ασφαλή χώρο, με τη βοήθεια συμμαθητών που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά, γι' αυτό δηλαδή των διαμεσολαβητών.

διαμεσολάβηση συνδέεται με τα προγράμματα αγωγής υγείας και τα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπου εκπαιδεύονται οι νέοι διαμεσολαβητές και γίνεται γνωστή σε όλη τη σχολική κοινότητα, ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όποιος τη χρειάζεται.

προϋποθέσεις διαμεσολάβησης. Πρώτα γίνεται μία εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, όπου οι μαθητές μαθαίνουν πώς να βοηθούν σωστά και με καλή διάθεση για να προσφέρουν πραγματικά στη σχολική κοινότητα.

Οι διαμεσολαβητές δουλεύουν πολύ πάνω στην ενεργητική ακρόαση και στην ενσυναίσθηση, μέσα από διάφορα εργαστήρια και δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Γίνεται και μια οικογενειακή ενημέρωση, ώστε όλοι να ξέρουν τι ακριβώς είναι η διαμεσολάβηση και πώς βοηθάει τα παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα.

0: Πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες, όπως ο σεβασμός, το να εστιάζουμε στο πρόβλημα και όχι στο άτομο, και το απόρριτο, ώστε να δημιουργείται ένα ασφαλές και ήρεμο κλίμα για όσους συμμετέχουν. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει η διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται. Τέλος, χρειάζεται να οριστούν ο χώρος και ο χρόνος, δηλαδή πού και πότε θα γίνεται η διαδικασία. Με λίγα λόγια, μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται.
1: Διαδικασία. Οι δύο μαθητές διαμεσολαβητές υποδέχονται τα παιδιά που είχαν τον καυγά και τα βάζουν στην αίθουσα διαμεσολάβησης. Μετά, συστήνονται και τους εξηγούν τους βασικούς κανόνες που όλοι πρέπει να δεχτούν για να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία. Ακούν προσεκτικά και τις δύο πλευρές χωρίς να διακόπτουν και αν χρειαστεί επαναδιατυπώνουν αυτά που υπόθηκαν για να βεβαιωθούν ότι όλοι κατάλαβαν σωστά. Δεν λένε οι ίδιοι τη λύση να ακολουθούν, ούτε ψάχνουν ποιος φταίει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δίνουν χρόνο στα παιδιά να εκφραστούν, να πούν πώς νιώθουν και να προσπαθήσουν να δουν την κατάσταση από τη μεριά του άλλου, για να πει

αποδεχθεί εν συνέστηση. Τα παιδιά που είχαν τη διαφωνία ενθαρρύνονται να βρουν μόνο τους τη λύση που να είναι εντάξει και για τους δύο. Στο τέλος υπογράφουν ένα μικρό συμβόλαιο που γράφουν εάν το θέμα λύθηκε ή αν χρειάζεται άλλη συνάντηση. Αν δεν έχει λυθεί πλήρως, συμφωνούν να ξαναβρεθούν.

Ωφέλη της διαμεσολάβησης. Με τη σχολική διαμεσολάβηση κερδίζουν όλοι. Τα παιδιά που τσακώθηκαν, οι συμμαθητές που είναι διαμεσολαβητές, αλλά και οι καθηγητές και οι γονείς. Μικροκαυγάδες λύνονται πριν γίνουν μεγάλο θέμα και έτσι αποφεύγεται η βία μέσα στο σχολείο. Το αποτέλεσμα, τα παιδιά νιώθουν πιο ασφαλή και πιο άνετα στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει ηρεμία και δεν κουβαλάς άγχος ή στεναχώρια από τσακωμούς, οι σχολικές επιδόσεις βελτιώνονται, γιατί μπορείς να συγκεντρωθείς καλύτερα. Επίσης, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τον άλλον, να είναι πιο υπεύθυνα και πιο ευαισθητοποιημένα. Η επικοινωνία γίνεται πιο αληθινή και ο διάλογος αντικαθιστά τους καυγάδες. Και το καλύτερο, όλες αυτές οι αξίες δεν μένουν μόνο στο σχολείο, τα παιδιά τις παίρνουν μαζί τους στο σπίτι και στις παρέες τους. Έτσι αναπτύσσουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες, δεν απομονώνουν.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Παίζουμε παιχνίδια για την ηλικία μας.
1: Δεν στέλνουμε άσχημες φωτογραφίες που στεναχωρούν τους άλλους και τους φοβίζουν.
2: Να, είναι επικοινωνούμε στο διαδίκτυο με ανθρώπους που δεν ξέρουμε και να μιλάμε ευγενικά και όμορφα.

0: Σου αρέσει η ρομποτική? Σου αρέσει το ραδιόφωνο? Τότε ξέρω που θα είσαι Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, στο European School Radio φυσικά. Ζωντανή εκπομπή του 7ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ετοιμάσου για ξέφρενη διασκέδαση και προγραμματισμό. 2-1. Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου και ώρα 1.30 σε περιμένουμε στο European School Radio. Γράφ' το τώρα στο ημερολόγιο σου και βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Άντε, σε περιμένω.
1: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα
2: σου. Το πιο όμορφο ταξίδι μου.
3: Θέλω να ταξιδέψω.
2: Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
4: Στη Λευκάδα.
5: Στο Μιλάνο.
6: Στην Ισπανία.
7: Στην Αμερική.
8: Στην Αγγλία.
9: Στην Πάρο.
10: Ρέικιαβικ.
11: Γενγκαρί.
12: Στην Αγγλία.
13: Στην Ιταλία.
14: Στο Λοντζίνο.
15: Στην Ισλανδία.
16: Το Παρίσι.
17: Στη Γερμανία.
18: Στη Σκωτία.
19: Στην Εύβοια.
20: Με το φίλο μου το Γιάννη.
21: Με τη φίλη μου την Παρασκευή.
22: Με το φίλο μου τον Πέτρο.
23: Με τη φίλη μου την Ειρήνη.
24: My friend Alex.
25: Με το φίλο μου τον Θοδωρή.
26: Με τη φίλη μου τη Μελίνα.
27: Με τη φίλη μου τη Μαρία.
28: Ο Κυριάκος.
29: Με την Ελισάβετ και τη Βάσο.
30: Με τον φίλο μου τον Βασίλη.
31: Με το φίλο μου τον Θεογέννη.
32: Με τον φίλο μου τον Νίκο.
33: Με τη φίλη μου τη Βάσο.
34: Είναι ο Παΐσιος.
35: Θα φάμε τα παραδοσιακά φαγητά.
36: Κάναμε κατάδυση στη θάλασσα.
37: Για ψώνια. Επειδή το Μιλάνο είναι η πρωτεύουσα της μόδας.
38: Να δούμε την Μπαρσελόνα να παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο Καπ Νου.
39: Αλλά να δω και το θείο μου που μένει εκεί.
40: Για να κάνουμε ψώνια.
41: Για να γευτούμε τις βετανικές γεύσεις.
42: Για να νιώσουμε το κρύο. Να δούμε όλα τα αξιοθέατα.
43: Να δοκιμάσουμε τα υπέροχα φαγητά των Αμερικάνων.
44: Για να δούμε τα υπέροχα τοπία στην Ομίχλη.
45: Θα πάμε στη Disney.
46: The city, Acropolis is very nice.
47: Για να δούμε τα πανέμορφα τοπία της.
48: Για να δω τον πύργο του Άιφελ και το μουσείο του Λούβρου.
49: Να δοκιμάσουμε τη γερμανική κουζίνα.
50: Για να νικήσουμε το διαγωνισμό paintball.
51: Θα βουτήξουμε στη θάλασσα.
52: Θα βρούμε το χαμένο θησαυρό.
53: Και θα

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Μίσος. Μια τόσο μικρή λέξη που προκαλεί όμως τόσο μεγάλο κακό. Σταμάτησε αυτό το κακό. Γίνε εσύ ο πρωτοπόρος και πες όχι στο μίσος. Αν δεις μια πράξη βίας, μη φοβηθείς. Αντίδρασε. Μην προσπεράσεις αυτό το περιστατικό. Μη γίνεις συνένοχος. Αν στην παρέα σου υπάρχουν καυγάδες ή βία, αντίδρασε. Γίνε εσύ αυτός που θα σταματήσει τους καυγάδες και το μίσος. Μη σιωπαίνεις. Κάνε τους γύρω σου να συμπεριφέρονται στο διπλανό τους όπως ακριβώς θέλουν να τους συμπεριφέρονται και οι άλλοι. Θύμισέ τους πως δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτόν που μισούν ή θαυμάζουν. Κάντε τους να καταλάβουν πως το μίσος, οι καυγάδες και η βία δεν είναι τρόποι για να διευθετήσουν τα προβλήματά τους. Βοήθησε και εσύ να κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους που ασκούν βία και νιώθουν μίσος να ζήσουν αρμονικά με τους γύρω τους, δίχως να επιτίθονται. Διαφοροποιήσου από τη μάζα. Πρωτοστάτησε. Μη μένεις άπραγος. Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις.
0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα
2: σου. Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεύτερον, υπηαγωγείο κοιμήνων. Όταν το μυαλό και το σώμα μπερδεύονται, αλλά η καρδιά καταλαβαίνει. Συνέντευξη με την κυρία Σοφία, μητέρα παιδιού με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Καλημέρα κυρία Σοφία.
2: Καλημέρα σας.
1: Σας καλέσαμε στο σχολείο για να σας κάνουμε ερωτήσεις για το παιδάκι σας που έχει το μυαλουδάκι λίγο μπερδεμένο.
2: Ναι.
1: Θα μας απαντήσετε.
2: Βεβαίως.
1: Okay. Τα παιδιά θα σηκώνονται και με τη σειρά θα σας ρωτάνε αυτά που θέλουν. Καλά.
2: Ωραία.
3: Είμαι ο Στέφαν. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς το λένε.
2: Τον λένε Βασίλη.
3: Είμαι η Μαριαλένα.

0: Είμαι ο Δημήτρης. Θέλω να σα ρωτήσω. Πηγαίνει σχολείο?
1: Ναι, πηγαίνει.
0: Πώς τη λένε τη βασκάρα του, τι σχολείο πηγαίνει?
1: Την κυρία του τη λένε κυρία Τάνια και πηγαίνει στο ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου.
2: Τι σημαίνει ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου? Τι σημαίνει ειδικό σχολείο?
0: Και με λένε Θεοφάνης.
1: Ειδικό σχολείο είναι ένα σχολείο το οποίο πηγαίνουν κάποια παιδιά που έχουν λίγο μπερδεμένο μυαλό, κάποια άλλα παιδιά που μπορεί να είναι σε αμαξίδιο.
2: Τι σημαίνει αμαξίδιο?
1: Είναι το καροτσάκι αυτό που μπαίνει πάνω το παιδί, το οποίο δεν μπορεί να κινείται.
2: Α, έχει το
1: με
2: ποδαρά...
1: τα ποδαράκια του.
2: Αχα.
1: Και αυτό βοηθάει.
0: Είμαι η Μαγδαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν έρχεται στο δικό μας σχολείο, αφού εσείς δουλεύετε εδώ?
1: Γιατί ο Βασίλης έχει το μυαλουδάκι του λίγο μπερδεμένο και δεν μπορεί να έρθει σε αυτό το σχολείο. Πρέπει να πηγαίνει εκεί, στο σχολείο του Αγίου Αθανασίου.
2: Τι μαθαίνουν σε αυτό το σχολείο, ξέρετε, ή να μιλήσουμε με το σχολείο να μας πούνε?
1: Μαθαίνουν διάφορα, ζωγραφίζουν και κάνουν λογοθεραπείες.
0: Πηγαίνω.
1: Εργοθεραπείες, έχει φίλους, παίζει με τους φίλους.
0: Είμαι ο Κωνσταντίνος. Έχει φίλους.
1: Έχει φίλους. Έχει το Δημήτρη, έχει το Γιουσούφ, έχει τον Πρόδρομο. Έχει φίλους και συμμαθητές εκεί στο σχολείο. Έχει τη Σοφία.
3: Σοφία,
0: είμαι η Όλγα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί να διαβάσει, μπορεί να ζωγραφίσει. Μπορεί να κάνει κατασκευές.
1: Μπορεί να κάνει κατασκευές με τη βοήθεια ή της μαμάς ή και μόνος του κάποιες φορές. Δεν μπορεί να γράψει ακόμη μόνος του.
3: Τον
1: βοηθάμε και εμείς και οι κυρίες όλοι. Δεν μπορεί να διαβάσει.
0: Πώς το λένε το όνομά του?
1: Είναι ο Βασίλης.
2: Θανό, τι θέλεις να ρωτήσεις?
0: Του αρέσει η μουσική.
1: Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι?
1: Το αγαπημένο του τραγούδι είναι τα παιδικά. Αχ. Τα πέντε παπάκια.
0: Είπε Μαριά, θέλω να σας ρωτήσω, ποιο είναι το αγαπημένο του παιχνίδι?
1: Το αγαπημένο του παιχνίδι είναι τα αυτοκινητάκια. Του αρέσει να παίζει με τις νερόφουσκες.
2: Σαπουνόφουσκες.
1: Τις σαπουνόφουσκες, ναι. Του αρέσει να παίζει με τα παιδάκια. Του αρέσει το κυνηγητό.
2: Μάρθα, έχεις και εσύ κάτι να ρωτήσεις? Είμαι.
0: Είμαι η Μάρθα. Τι του αρέσει πιο πολύ να κάνει?
2: Εκτός από το παιχνίδι, τι άλλο του αρέσει λοιπόν να κάνει πολύ?
1: Του αρέσει πολύ να συμμαζεύει τα πράγματά του. τα πράγματα αλωνών.
2: Στο σπίτι μόνος του είναι ή έχετε και άλλα παιδάκια?
1: Στο σπίτι έχω άλλα 3 παιδάκια, στο σύνολο 4 με τον Βασίλη. Του αρέσει η παρέα των παιδιών.
3: Έχουν μπερδεμένο μυαλό.
2: Έχουν μπερδεμένο μυαλό
1: και τα... μπερδεμένο μυαλό, τα άλλα του τα αδέρφια.
2: Παίζουνε με τον Βασίλη?
1: Παίζουνε πολύ με τον Βασίλη. Η μία αδερφή του έχει και μωράκι.
2: Αχα.
1: Και του αρέσει πολύ το μωράκι, το φυλάει, το κάνει αγκαλίτσες.
2: Είναι και θείος δηλαδή ο
1: Βασίλης. Είναι και θείος ο Βασίλης.

0: Ελληνίδες. Μικρός.
1: Μικρός θείος. Και ο Θάνος Μύρωνας θέλει κάτι να ρωτήσει.
2: Είμαι ο Θάνος Μύρωνας. Πού τα καταφέρνει καλά.
1: Πού τα καταφέρνει πολύ καλά σε αυτό που κάνει.
0: Να τρώει πολύ καλά. Του αρέσει πολύ το φαγητό. Του αρέσει να περπατάει πολύ.
3: Του αρέσει να παίζει.
0: Του αρέσουν οι βόλτες. Του αρέσουν οι κατασκευές.
1: Και τα καταφέρνει σε ποια κατασκευή.
0: Τα καταφέρνει στο να κόψει χαρτάκια, να πάρει την κόλλα και να κολλήσει διάφορα χαρτάκια πάνω σε ένα άλλο χαρτί. Του αρέσει πολύ. Του αρέσει να κάνει παζλ.
2: Πού είμαι η Ελεάνα. Πού δυσκολεύεται πολύ.
0: Δυσκολεύεται να μιλήσει. Δυσκολεύεται σε πολλούς τομείς. Στην τουαλέτα όταν πάει, παρόλο που το καταλαβαίνει και θέλει να πάει, δυσκολεύεται να φορέσει τα ρούχα του μετά. Δυσκολεύεται λίγο να φορέσει τον μπουφάν του, λίγο τα παπούτσια του.
1: Όταν τρώει δυσκολεύεται.
0: Όχι, δεν δυσκολεύεται, τρώει μόνος του και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά.
1: Αφού λοιπόν δεν μπορεί να μιλήσει,
2: πώς καταλαβαίνετε να τρώει και να είναι χαρούμενος.
1: Πώς καταλαβαίνετε πότε είναι στεναχωρεμένος και πότε είναι χαρούμενος.
0: Όταν είναι στεναχωρεμένος κατσουφιάζει και κλαίει. Όταν είναι χαρούμενος γελάει.
1: Όταν θέλει κάτι πώς το καταλαβαίνετε.
0: Με πιάνει το χέρι μου και μου δείχνει αυτό που θέλει. Να του το δώσω.
2: Είμαι ο Σταύρος, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να φάει μόνος του.
0: Μπορεί να φάει μόνος του και τα καταφέρνει πολύ καλά. Διαλέγει και το φαγητό του μόνος του.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό.
0: Το αγαπημένο του φαγητό.
1: Η Ολυμπία ήθελα να σας το ρωτήσει αυτό.
0: Ναι, είναι πολλά τα αγαπημένα του φαγητά. Τρώει φακές. Τρώει φασόλια, πανακόριζο, μακαρόνια, σούπες.
3: Πανακόριζο.
0: Ναι.
1: Και η Μαρία θέλει να ρωτήσει κάτι τώρα.
2: Είμαι η Μαρία.
1: Θα μπορούσε
2: να έρθει εδώ, να έρθει στο δικό μας σχολείο, να το γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει.
0: Θα μπορούσε μία μέρα να έρθει εδώ ως επισκέπτης, να δει εσάς.
1: Θα χαρούμε πολύ
0: και
1: λοιπόν.
0: Και να το γνωρίσετε.
1: Θα χαρούμε πολύ, τον περιμένουμε. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο.
3: Θα το περιμένουμε πώς και πώς. Πάντα έχει μπερδεμένο μυαλό.
0: Ναι, πάντα έχει μπερδεμένο μυαλό. Γιατί
2: έτσι τον έκανε ο Θεός. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε να απαντήσετε τα...

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Όνομα, διένδυση, μα και κινητό.
6: Όνομα, διένδυση, μα και κινητό.
5: Δεν κάνει τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ.
6: Δεν κάνει τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ.
7: Δημοτικό σχολείο Μελίτης, Φλόρινα, Ελλάδα.

0: Αφήσει.
1: Μια φορά και έναν καιρό γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο ήθελε να ζήσει καλύτερα από τους ήρωες των παραμυθιών που ζούσαν απλώς καλά.
2: Μεγάλωνε και άλλαζε.
3: Διάβαζε και μεταμορφωνόταν.
4: Γινόταν Δον Κιχώτης και πολεμούσε τους ανεμόμυρους.
1: Γινόταν Αλίκη και ζωντάνευε τα θαύματα.
2: Γινόταν Ρομπέν και έσωζε τα δάση.
3: Γινόταν Λύκος και έφτιαχνε αγέλες που τραγουδούσαν στο φεγγάρι.
4: Πέρασαν χρόνια, μα ο κόσμος δεν άλλαζε όπως αυτός προθούσε.
1: Κατάφερε όμως να φτιάξει ένα δικό του κόσμο.
2: Σε μια αυλή με κήπο.
3: Έβαλε μέσα ό,τι αγαπούσε.
4: Πέρασαν κι άλλα χρόνια και αφού γινόταν ολοένα και σοφότερος με τα διαβάσματά του, βρήκε τη λύση.
1: Ήρθε φθινόπωρο.
2: Όργωσε τη γη και φύτεψε.
3: Χειμώνιασε.
2: Περίμενε να λιώσει το λευκό χαλί.
1: Βιβλιοπαρέα είχε εκλεκτεί και έκανε υπομονή.
2: Την άνοιξη πετάχτηκαν τα πρώτα φυλλαράκια.
3: Μεγάλωσαν κορμί, κλαδιά, ξεπρόβαλαν μπουμπούκια.
2: Γέμισε η ψυχή με χρώματα και αρώματα.
1: Το καλοκαίρι.
2: Βάρκες, ιστιοφόρα, αερόστατα, ποδήλατα.
3: Ταξίδευε παντού.
4: Ήξερε πια με βεβαιότητα πως μόνο έτσι θα τον άλλαζε τον κόσμο.
1: Έγινε φυτευτής.
2: Φυτευτής ιστοριών μαγικών.
3: Έσπερνε λέξεις.
2: Λείπαινε εικόνες.
1: Σκάλιζε μαγεία.
2: Πότιζε φαντασία και φύτρωναν ιστορίες.
3: Μετά
4: κλάδευε αγάπη και χάριζε μπουκέτα στους περαστικούς.
1: Μπουκέτα ειρήνης.
2: Ελπίδας.
1: Δύναμης.
2: Πίστης στο αδύνατο.
1: Μπουκέτα μικρών θαυμάτων του καθένα.
2: Κάθε άνοιξη
3: στις 2 του Απρίλη
4: οι ιστορίες που φύτευε άνθιζαν τον κόσμο.
1: Α, και με τα εργαστήρια κυπουρικής μοιραζόταν τη γνώση του φυτεύματος με μεγάλους και μικρούς.
2: Και έγινε ο κήπος του, ο κήπος της ελπίδας.
3: Και αυλή του, η αυλή των θαυμάτων.
4: Με τον θαυματοποιό, πάντα εκεί,
1: να ξετυλίγει κόκκινες κλωστές ιστοριών.
0: Μήνυμα Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου 2000.

0: Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, η άνοιξη είναι πρώτων πυλών και αν μη τι άλλο, το μυαλό και η ψυχή μας ξυπνάνε, μπαίνουν σε κίνηση, ταξιδεύουν. Πού, πώς, γιατί, ακούστε λοιπόν μερικές σκέψεις.
2: Ταξιδεύοντας την Αλάσκα, πετάω κάθε μάσκα.
3: Ταξιδεύοντας μαθαίνω, ταξιδεύοντας μυρίζω, ταξιδεύοντας αλλάζω το που κάμψω τον γκρίζω.
4: Ταξιδεύοντας με ένα βιβλίο, διάβαζα τα φτερά νύχτα.
5: Ταξιδεύοντας τα εμπόδια σβήνω και τα μάτια μόλις σβήνω.
6: Το πιο μαγικό ταξίδι, ταξίδι με τον Έσπερ.
7: Καλά ταξίδια!
0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας, ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζομαι από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο.

0: μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινε αλλιώς.
1: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
0: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
1: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα, ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
3: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
0: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε. Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
1: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
4: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
3: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
1: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
4: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
1: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
3: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
1: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
0: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
2: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
3: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
2: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
3: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε, είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής. Και η μαμά μου είπε, και τα λεφτά. Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
2: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση?
3: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω, okay, πάμε.
2: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
3: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
2: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
0: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο. Τέσσερις ώρες μαζί.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σερφάρει στο υδρυνητικό πέλαγος.
6: Ο αέρας φυσούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να φτιάχνω πάζλ, να χτίζω σπίτια και να ντύνω ανθρωπάκια και να φωγραφίζω όμορφα σχέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι.
7: Θες να παίξουμε μαζί?
6: Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
5: Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας.
8: Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέδευσης.
9: Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη.
6: Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας.
5: Πρόσεχε ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζεις νομίζω ότι δεν είναι αληθινά, είχε τα μάτια σου ανοιχτά.
9: Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι στο νησί της ασφάλειας.
6: Τι ωραίο νησί.
9: Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι.
5: Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου.
9: Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
6: Όχι ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για το καθένα, απαγορεύεται να τα δώσεις.
5: Άρχισε να νυχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας.
6: Πόπο, τι ώρα, εδώ μπορώ να συνομιλήσω με τη μαμά και τον παπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά.
5: Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία.
9: Θες να μιλήσουμε μαζί? Πώς σε λένε?
5: Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
6: Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά.
9: Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή.
6: Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον παπά σου για να σε προφυλάξουν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν.
9: Ευχαριστώ, Ποσειδώνα.
10: Γεια σας, είμαστε η Γιώλα
11: και η Φιλιό
10: από το Έκριο Δημοτικό Σχολείο Λιβωριά.
11: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την Πομπηλία, την πετρωμένη πόλη.
10: Η Πομπηλία ήταν πόλη της Νότιας Ιταλίας με πληθυσμό 20.000 με 30.000 κατοίκους.
11: Το 62 μετά Χριστόν έγινε ένας ισχυρός σεισμός που συντάραξε την ωραία και πλούσια πόλη.
10: Ο σεισμός αυτός δεν ήταν παρά το προμήνυμα για την ολοσχερή καταστροφή της Πομπηλίας.
11: Πράγματι, λίγα χρόνια αργότερα, στις 24 Αυγούστου 79 μετά Χριστόν,
10: μετά από μια φοβερή έκρηξη του ηφαιστείου που ονομάζεται Βεζούβιος, ένα τεράστιο κύμα από στάχτη έθαψε τα πάντα. Και έτσι που πηγαίνει θα μένει για πάρα πολύ σε αιώνες.
11: Μέχρι που το 1592 αποκαλύφθηκε ένα κομμάτι της πόλης.
10: Βρέθηκαν από τις ανασκαφές πολλά σημαντικά αντικείμενα. Όπως και πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή των κατοίκων. Άνθρωποι που έτρωγαν, ενώ άλλοι ήταν ξαπλωμένοι και βρήκαν σπιστό θάνατο.
11: Ακόμα και στα τραπέζια των ξενοδοχείων βρέθηκαν παρατημένα κύπελα και πιάτα.
10: Σε ένα δωμάτιο βρέθηκαν τα σώματα 7 παιδιών που έπαιζαν.
11: Όλες αυτές οι ανακαλύψεις τράβηξαν το παγκόσμιο ενδιαφέρον.
10: Ποιητές και συγγραφείς έγραψαν ποίηματα και έργα για την νεκρή πολιτεία.
11: Ήμασταν Γιόλα και η Φιλιό από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μιλήσαμε για την Πομπία.
10: Γεια σας!
12: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τα χάσματα απομακρύνουν τους ανθρώπους. Η συνεργασία, η κατανόηση, ο σεβασμός και η αγάπη είναι γέφυρες που μας ενώνουν. Βγάλε από τη φαρέτρα σου τα πειρακτωμένα βέλη της αγάπης. Σκόρπισε γύρω σου θερμές ηλιακτίδες χαράς. Η ρητορική του μίσους είναι απόρρια αρρωστημένη σκέψης. Σκέψου αλλιώς. Μπορείς.
0: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Thank you.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Μια πόλη για όλους». Σήμερα θα μιλήσουμε για το δικαίωμα στην πρόσβαση. Μαζί μας έχουμε μια πολύ σημαντική καλεσμένη.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στο σχολείο μας, πώς σας λένε?
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Τι δουλειά κάνεις?
2: Αρχικά είμαι η μαμά της μαθήτριάς της Κυβέλης και ήρθα εδώ να σας μιλήσω γιατί είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και δουλεύω σε δημοτικό σχολείο. Εκεί υποστηρίζω διάφορα παιδάκια από διάφορες τάξεις που έχουν δυσκολίες. Δυσκολίες στα μαθήματα. Μπαίνω μέσα στην τάξη από τα παιδάκια που έχουν δυσκολίες είτε στη γλώσσα είτε στα μαθηματικά και κάνω το μάθημα να είναι πιο εύκολο για τους ίδιους, για να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της τάξης.
3: Είμαστε όλοι ίδιοι.
2: Είμαστε όλοι ίδιοι. Για να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, για να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, είμαστε ίδιοι. Εσείς τι λέτε, είμαστε?
4: Όχι.
2: Είμαστε όλοι. Είμαστε διαφορετικοί, ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, καθένας είναι μοναδικός. Έχουμε διαφορετικά μαλλιά, διαφορετικά μάτια. Τι έχουμε μέσα στο μυαλουδάκι μας, μέσα στο μυαλό μας, διαφορετικές σκέψεις. Αυτή είναι και η ομορφιά. Το να είμαστε όλοι διαφορετικοί, οπότε δεν μοιάζουμε.
3: Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί?
2: Τι ωραία ερώτηση. Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί? Γιατί αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι και σκεφτόμασταν όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν θα μαθαίναμε καινούργια πράγματα. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτεί κάποιος κάτι διαφορετικό, μπορεί να μου δώσει μια καινούργια ιδέα που δεν την έχω σκεφτεί. Επίσης, σας αρέσει το ουράνιο τόξο?
4: Ναι!
2: Τι είναι αυτό που το κάνει να είναι τόσο όμορφο?
4: Τα χρώματα.
2: Αν ήταν όλα ίδια, θα ήταν ωραίο?
4: Όχι.
2: Άρα αυτό που το κάνει να είναι όμορφο είναι το ότι έχει διαφορετικά χρώματα. Αυτή είναι λοιπόν...
3: Γιατί κάποια και... παιδιά καθούνται σε μαθητικό μαξίδιο.
2: Μαξίδιο, γιατί μπορεί να έχουν γεννηθεί έτσι. Να είχαν κάποιο ατύχημα στην πορεία της ζωής τους και αργότερα να καθίσουν σε μαθητικό μαξίδιο. Δηλαδή δεν ήταν πάντα...
3: Μπορούν όλοι να αυτά τα παιδιά να κάνουν τα όλα. Εμείς τα...
2: Τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Τι χρειαζόμαστε δηλαδή για να ζήσουμε? Τι είναι αυτό τα βασικά που χρειαζόμαστε? Τροφή.
4: Νερό.
2: Και ένα σπίτι, ναι. Μετά για να διασκεδάσουμε,
3: οικογένεια.
2: Τι χρειαζόμαστε. Να πάμε σε ένα πάρκο. Επίσης, τι άλλο χρειαζόμαστε? Τι κάνουμε? Βγαίνουμε στο
3: σχολείο.
2: Άρα λοιπόν όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν όλοι, αν ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος για όλους.
3: Τι σημαίνει ο κόσμος να είναι φτιαγμένος για όλους?
2: Σημαίνει να μπορούν όλοι να κινούνται ελεύθερα, όλοι να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, όλοι να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αν, για παράδειγμα, μία πόλη είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή να έχει φαρδιά πεζοδρόμιο για να μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει φανάρια με ήχο για να μπορεί ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τυφλός να μπορέσει να περάσει με ασφάλεια το δρόμο, να υπάρχουν πλακίδια όδευσης τυφλών για να μπορούν να κινούνται μόνοι τους αυτόνομα με ασφάλεια, να μπορούν να πηγαίνουν να διασκεδάζουν, να βλέπουν ένα θεατρικό ή στον κινηματογράφο ή σε ένα πάρκο και να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, μπάρες, να υπάρχουν διερμηνείς, όλα αυτά που θα πούμε και στη συνέχεια. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει μόνος του όλα αυτά που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι και να νιώθει ασφάλεια.
3: Τι γίνεται τώρα σε αυτό και είναι το πακάρο πάνω?
2: Αν κάποιο αυτοκίνητο παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, δημιουργεί μία δυσκολία για όλους μας. Όχι μόνο στα άτομα αυτά που είναι σε ένα πυρικό αμαξίδιο και σε μία μαμά που έχει ένα καροτσάκι με το μωράκι της μέσα, σε έναν ηλικιωμένο, ακόμα και σε έναν απλό πολίτη.

0: Τι, δεν μπορεί να περπατήσει πάνω στο πεζοδρόμιο που νιώθει ασφάλεια. Θα πρέπει να κατέβει στον δρόμο και να κινδυνεύσει η ζωή του. Άρα, είναι σωστό να παρκάρουμε πάνω στο, τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Είναι επικίνδυνο. Δεν είναι λάθος.
1: Περάσει το δρόμο με ασφάλεια.
0: Καταρχήν, φαρδιά πεζοδρόμια. Και για να κατέβει το πεζοδρόμιο χρειάζεται να υπάρχει μία ράμπα για να μπορεί να κατέβει με ασφάλεια. Και να περάσει το δρόμο χρειάζεται επίσης αυτό που χρειαζόμαστε στον υπόλοιπο. Πού περνάμε το δρόμο με ασφάλεια? Τι χρειάζεται να έχει κάτω ο δρόμος για να το περάσουμε με ασφάλεια? Πώς λέγονται αυτές οι λευκές γραμμούλες? Από πού περνάμε?
1: Διάβαση.
0: Διάβαση, μπράβο. Πρέπει να περάσει λοιπόν το δρόμο με ασφάλεια από τη διάβαση και να έχει ράμπα και φαρδί πεζοδρόμιο.
1: Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος προβλήματα για να περπατήσει ελεύθερα?
0: Προβλήματα όρασης?
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τύφλωση, κάτι που δουλεύει καθόλου δηλαδή, για να μπορεί να κινείται αυτόνομα μόνος του δηλαδή, χωρίς βοήθεια στον δρόμο, χρειάζεται να υπάρχουν παντού αυτές τα πλακίδια που παρατηρήσατε και όταν βγήκατε στην πόλη, που είναι τα πλακίδια όδευσης τυφλών. Αυτές οι πλάκες μπορεί να κινείται κάποιος άνθρωπος με τύφλωση εκεί με ασφάλεια. Πάει το δρόμο με ασφάλεια επίσης τα φανάρια, τα οποία έχουν έναν ήχο. Κάνουν έναν ήχο όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή το φως. Πώς θα δουν το φως αφού δεν βλέπουν? Δεν αρκεί λοιπόν το φως, χρειάζεται και ο ήχος. Άρα είναι απαραίτητα αυτά τα φανάρια με τον ήχο, όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς, να ακούει τον ήχο για να μπορεί να περνάει
1: τα λόγια.
0: Πώς νιώθουν όλοι οι άνθρωποι που συναντάνε εμπόδια? Πώς νιώθουν όταν εσείς θέλετε να πάτε να περάσετε το δρόμο και δεν μπορείτε, γιατί δεν νιώθετε ασφαλείς? Πώς νιώθετε?
1: Λυπημένοι.
0: Λυπημένοι, δεν νιώθετε ανασφαλείς και ότι κινδυνεύετε? Δεν νιώθετε καλά?
1: Πρέπει να πηγαίνουμε
0: όλοι παντού. Θα πρέπει να έχει ο καθένας το δικαίωμα να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει ο ίδιος. Και δεν μπορούμε να στερήσουμε σε κανέναν το δικαίωμα αυτό να κινείται ελεύθερα ή να μπορεί να πηγαίνει όπου επιθυμεί. Γι' αυτό
1: το δικαίωμα. Να περπατάς ελεύθερα.
0: Είναι δικαίωμα σε όλους μας να κινούμαστε ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουν να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος να κινούνται όλοι με ασφάλεια και ελεύθερα, ανεξαρτήτως. Ανεξάρτητα αν έχουν κάποια αναπηρία. Ο κόσμος πρέπει, ανήκει σε όλους, άρα πρέπει να είναι φτιαγμένος για όλους. Είναι δικαίωμα και όχι, δεν μας κάνει κάποιος τη χάρη.
1: Δικαίωμα στην πρόσβαση.
0: Δικαίωμα στην πρόσβαση σημαίνει να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα όπου θέλω, χωρίς εμπόδια. Οποιοδήποτε να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Για παράδειγμα, να μπορώ να έχω πρόσβαση στο σχολείο μου, να έχω πρόσβαση. Να μπορώ να κάνω τα ψώνια μου, να μπορώ να πάω να διασκεδάσω ένα θέατρο, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα σε όλους τους χώρους και να νιώθω ασφαλής.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε?
0: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτάμε κάποιον αν χρειάζεται βοήθεια. Να βοηθάμε δηλαδή όποιον χρειάζεται, να λέμε, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πώς νιώθει?
1: Καλά.
0: Να ακούσουμε. Για να έχουμε έναν κόσμο δίκαιο, θα πρέπει, είναι απλά τα πράγματα, θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να βοηθάμε. Και για πείτε μου εσείς, τι θα πρέπει? Εγώ σας είπα τη δική μου γνώμη, εσείς τι πιστεύετε?
1: Να
0: αγαπάμε. Άλλος?
1: Να αγαπάμε. Να έχουμε καλοσύνη.
0: Καλοσύνη,
1: ειρήνη.
0: Αγάπη.
1: Ελευθερία.
0: Ευχαριστώ.
1: Αυτή ήταν η εκπομπή μας, μια πόλη για όλους. Ευχόμαστε το μήνυμά μας να ακουστεί και κάθε γωνιά της πόλης να είναι για όλους.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σκαρδούλα μου.
4: Τίποτα. Απλά είμαι λίγο κουρασμένος.
5: Τι σε απασχολούν, παιδί μου?
6: Έχω πολύ διάβασμα. Πάω στο δωμάτιό μου.
7: Είσαι πολύ σιωπηλή τελευταία. Συμβαίνει κάτι?
8: Πώς να τους πω πόσο μόνη νιώθω?
4: Γεννάνε όλοι μαζί μου και με κοροϊδεύουν πίσω από την πλάτη μου.
9: Με πονάει συνέχεια η κοιλιά μου, το κεφάλι μου. Θέλω να πάω σπίτι. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Στα διαλύματα αγκαλιάζω το δέντρο της αυλής. Γι' αυτό μόνο σαν και εμένα.
10: Δεν τα μάτω ποτέ την γλώσσα τους. Γιατί δεν τάμε να μιλήσω. Τέμε πάντα να φταίνω.
11: Δεν καταλαβαίνουν πως είναι να ζεις χωρίς γονείς. Με αποφεύγουν.
12: Κάνε τα φθαρμένα μου ρούχα, σαν να φοράω την ταμπέλα του φτωχού.
13: Μου σκίζουν τις εργασίες γιατί απλά μου αρέσει το διάβασμα.
14: Να τους πω πως με παίρνουν τα γυαλιά στο διάλειμμα.
15: Η τελευταία σου εργασία ήταν εξαιρετική. Σε θαυμάσω που προσπάθησες τόσο.
16: Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο?
17: Πάμε μια μέρα μαζί στη βιβλιοθήκη.
18: Ποτέ δεν πρόσεξα τα ρούχα σου, μόνο το χαμόγελό σου.
19: Να νιώθεις πολύ μόνος, θέλεις να παίξουμε στο διάλειμμα.
20: Μου αρέσαν πολύ τα γυαλιά σου, σου πάνε.
21: Θα μου μιλήσει για τη χώρα σου, με ενδιαφέρει πολύ.
22: Έματα και ζούλες λέξεις.
23: Καλέσουμε ένα φίλο στο σπίτι.
24: Είναι άριστα!
25: Μου αρέσει να βλέπω το χαμόγελό μου σε καθρέφτη, να θυμίσει τους φίλους μου.
26: Γύρισα! Τι έχουμε για φαγητό?
27: Ανυπομονώ να πάω αύριο στη σχολή να δω τους συμμαθητές μου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
28: Έφυγε ο πόνος, δεν έχω ξανανιώσει πιο υπέροχα.
29: Παιδιά, παιδιά, ελάτε, ελάτε, έχω να σας πω.
30: Για πες, για πες.
29: Τι θα γίνει, βρε παιδιά, θα κάνουμε κανένα ταξιδάκι φέτος?
31: Ταξιδάκι, μέσα.
32: Κι εγώ μέσα.
31: Κι εγώ.
32: Εσείς?
30: Εμείς να δεις.
31: Πότε θα ξεκινήσει επιτέλους αυτό το ταξίδι, βρε παιδιά?
29: Δέστε τη ζώνη και ετοιμαστείτε για απογείωση.
31: Ξεκινήσαμε. Περιμένετε και εμένα. Κλείνω και έρχομαι, έρχομαι, φτάνω με το πρώτο το αεροπλάνο. Πού πάμε?
29: Στο European School Radio.
30: Στο European School Radio.
31: Πρόσεχε.
33: Η νέα ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Βέρειας έχει πάρει θέση στα μικρόφωνα και είναι έτοιμη για μεγάλα ταξίδια.
29: Για να δούμε, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μιλές.
31: Είμαστε πανέτοιμοι, σου λέω, στα μικρόφωνα για συναρπαστικές, ζωντανές, πρωινές, μεσημεριανές, απογευματινές, βραδινές ραδιοφωνικές πτήσεις.
29: Καλά, όλα αυτά εσείς θα τα κάνετε. Μα ποιοι είστε τέλος πάντων?
30: Οι ταξιδιώτες του Μουσικού Σχολείου Βέρειας. 7η χρονιά στο μαθητικό ραδιόφωνο.
29: Συντονιστείτε.

Ταξίδι ξεκινήσαμε, αντάμωση. Πορευτήκαμε μέχρι το διάστημα. Δύσκολα, ανήσυχα, βιαστικά. Κόσμη, ποιοι με οδηγούν? Γυρίζω στο καλοκαίρι, στην εξοχή. Αναπολώ την αγνότητα της καρδιάς. Δίχως συντροφιά, ταξιδιώτες πουθενά. Δρόμο για να θυμάσαι. Μη τρομάζεις, ψάξε. Φεύγει η νεότητα, παραπλανιέσαι. Πάρε ρίσκο, έχει τόλμη και σωσίβια. Το γαλάζιο του πελάγου, στο χρυσαφί του ήλιου.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Που οι ιδέες μας συγκρούστηκαν με τα όπλα.

σε ενάντια την δικτατορία. Οι φοιτητές φωνάζαν συνθήματα για την ειρήνη, για τη δημοκρατία, για την ισότητα και για την ελευθερία. Οι

0: Ένα δίκανα την δικτατορία. Γι' αυτό έκανε την επανάστασή του. Μια επανάσταση που έμενε στην ιστορία. Μια επανάσταση που τη θυμόμαστε ακόμα.
1: Και να τη θυμόμαστε για πάντα.
0: Μια επανάσταση που άλλαξε πολλά.

0: Αλεξανδρία, όταν οι φοιτητές χρηστήκαν μέσα στο Πολυτεχνείο για να παλέψουμε για τις ιδέες. Το τεχνείο φώναζαν.
1: Τομή, παιδεία, ελευθερία!
0: Και ο ήχος της φωνής τους μοιάζει να ακούγεται ακόμη στα αυτιά τους.
2: Εδώ Πολυτεχνείο.
0: Ελιά Πολυτεχνείο.

0: Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων.
1: Εμείς σήμερα στον εισαγωγή έχουμε φωνή.
2: Και θέλουμε να την ακούσετε.
3: Μέσα από το ραδιόφωνο αυτό, όπως τότε.
4: Θέλουμε να φωνάξουμε για τα δικά μας έργα, για τις δικές μας αξίες.
5: Μας ακούτε όλοι εκεί έξω.
6: Εδώ
7: ισότητα για όλα τα μήκη και τα βράδια.

πειρασμένο. Κανένα παιδάκι ως πανά. Πολλά για όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν το παιχνίζει. Νέφτηξε με φτιά. Αλλά για όλα του κόσμου τα παιδιά.

0: γιατί η φωνή των παιδιών ταξιδεύει παντού.
1: Πέρα από χώρες και σύνορα.
2: Γιατί φέρνει ειρήνη και ελπίδα παντού.

Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite tendencies.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Με την ένταξή μου στον κόσμο της εφηβείας, στράφηκα στο διαδικτυακό κόσμο. Οι ώρες ενασχόλησής μου με την ηλεκτρονική μου συσκευή αυξανόταν, ομοίως και ο θαυμασμός μου για τη ζωή που έβλεπα να προβάλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατέβαλα τεράστιες προσπάθειες ώστε να προσπαθήσω να δημιουργήσω καταστάσεις ίδιες με αυτές που ειδωλοποιούσα. Απομακρύνθηκα από τους φίλους μου, αγνοούσα τις υποχρεώσεις μου και το σημαντικότερο, σταμάτησα να προσέχω και να πιστεύω στον ίδιο μου τον εαυτό.
4: Πριν από κάποια χρόνια, όταν ήμουν φοιτήτρια και έμενα στο δικό μου σπίτι ολομόναχη, αποφάσισα να αγοράσω έναν υπολογιστή και να κατεβάσω κάποια βίντεο παιχνίδια. Στην αρχή, κατέβασα ένα-δυο και έπαιζα για την πλάκα μου. Όμως μετά, εξαρτήθηκα τόσο πολύ που είχα την επιθυμία να γίνω καλύτερη. Με αποτέλεσμα να κατεβάσω ακόμη περισσότερα. Και αφού έμενα μόνη μου, δεν ήταν και οι γονείς μου παρόντες να με συγκρατήσουν. Με αποτέλεσμα να παραμελήσω τα πάντα. Τη σχολή μου, τον εαυτό μου, τα χόμπι μου, τα πάντα. Όταν με είδε η μαμά μου σε τέτοια κατάσταση, μου πήρε τον υπολογιστή και προφανώς το χάρισε στο μικρό μου αδερφό. Από τότε φροντίζω πάλι τον εαυτό μου και έχω αφοσιωθεί σπουδές.
5: Την περίοδο του lockdown και λίγο πιο μετά ήμουν αρκετά εξαρτημένη από το διαδίκτυο. Από τη στιγμή που ξυπνούσα, άνοιγα το PlayStation μέχρι να φάω και μετά το ίδιο μέχρι το βράδυ. Είχα αφήσει τον εαυτό μου παραμελημένη, έχοντας μόνο το μυαλό μου στο ίντερνετ. Ύστερα από ένα άσχημο συμβάν που για να μην χάσω το βιντεοπαιχνίδι δεν πρόλαβα να πάω και να κάνω την ανάγκη μου. Τότε κατάλαβα τι έκανα και καιρό με το καιρό άλλαξα με αυτόν τον μίζερο τρόπο ζωής, πηγαίνοντας στη ζωή μου από το καλό στο καλύτερο.
6: Με τον ερχομό της καραντίνας και του κλεισίματος, σιγά σιγά μπήκαν στη ζωή μου και τα διαδικτυακά παιχνίδια με φίλους. Με το πέρασμα του χρόνου ένιωσα ότι έχανα τον εαυτό μου. Έκοψα κάθε επικοινωνία με τους φίλους μου, ακόμα και με την οικογένειά μου. Ήμουν πολύ νευρικός, δεν είχα όρεξη ούτε καν να φάω και ακόμα και στα όνειρά μου ζούσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Μετά από πολλές προσπάθειες των γονιών μου αλλά και δικές μου, κατάλαβα ότι η ζωή είναι έξω από τις οθόνες, έξω από τους εθισμούς και τις εικονικές πραγματικότητες.
3: Πριν από μερικές ημέρες, είχα κάνει μια παραγγελία από ένα διαδικτυακό κατάστημα και περίμενα την παραλάβω. Έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό μου που με ενημέρωνε ότι η εταιρεία Courier δεν είχε τη σωστή διεύθυνση και δεν μπορούσε να παραδώσει το δέμα. Μου πρότεινε να καταχωρήσω τα στοιχεία μου και τη σωστή διεύθυνση, πράγμα το οποίο έκανα και εγώ πιστεύοντας ότι η ειδοποίηση είναι αληθινή. Μετά την καταχώρηση των στοιχείων, ζητήθηκε να πληρώσω ένα ποσό ως επιπλέον έξοδα για την αποστολή. Αυτό το σημείο με προβλημάτισε έντονα και δεν το προχώρησα. Αποδείχτηκε ότι υπήρχε μια διαδικτυακή απάτη.
7: Για να αντιμετωπίσω αυτόν τον εθισμό, αποφάσισα να θέσω περιορισμού στον χρόνο που περνάω στο διαδίκτυο. Να αφιερώσω συγκεκριμένες ώρες που θα είμαι στο κινητό. Να αξιοποιήσω διαφορετικά το χρόνο μου πιο δημιουργικά. Ελπίζω να καταφέρω να βρω λύση στο πρόβλημά μου, αφού κάθε μέρα θα κάνω ένα βήμα στο οποίο θα με φέρει πιο κοντά στο στόχο μου.
8: Είναι η φιλία. Είναι τριφύλλη και ουράνιο τόξο.
9: Βαλιώνα καρδιάς.
10: Λάζ καρδιά.
11: Σούπα.
12: Κόκκινη καρδιά.
13: Αγάπη.
14: Αγάπη.
15: Αγκαλιάζω ένα φίλο μου.
16: Κεράσι.
17: Αστέρι.
18: Το σήμα της ομάδας.
19: Το πράσινο χώμα.
20: Το κίτρινο χρώμα.
21: Κόκκινο.
22: Η κίτρινη καρδιά.
23: Η λαμβελή καρδιά. Η κετλωματίστη.
24: Αγαπώ τις φίλες μου.
25: Λουλούδι.
26: Όλα τα χρώματα.
27: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Ο πόλεμος δεν απειλεί μόνο τη ζωή και την ιδιοκτησία. Απειλεί τις ανθρώπινες αξίες, τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, μην ξεχνάμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα.
1: Όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την εθνική καταγωγή.
0: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αισθάνεται ασφαλής.
1: Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Δικαιούνται ίσης μεταχείρισης και προστασίας ενάντια στις διακρίσεις.
0: Κάθε άνθρωπος μπορεί να ζητήσει άσυλο από άλλη χώρα για να προστατευτεί από την καταδίωξη.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει εθνικότητα.
0: Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης, της άποψης και της έκφρασης.
2: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ονομάζομαι Νικόλας, γιος ψαρά. Γεννήθηκα δίπλα στη θάλασσα. Μεγάλωσα με κύματα αντί για νανουρίσματα. Και τώρα ζω πάνω στο θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιο Σαβέροφ. Το μεγάλο σιδερένιο καράβι που έγινε σπίτι μου. Ήρθε ο χειμώνας του 1912. Μας βρίσκει στο Αιγαίο. Το πλοίο να κλειστράει πάνω στο νερό σαν δελφίνι που ξέρει που πάει. Ξημέρωμα, ο ουρανός αλλάζει χρώματα σαν ζωγράφος. Πρώτα μοβ, μετά ροζ και τελικά χρυσός. Το φως απλώνεται πάνω στο κατάστρωμα και τα σκηνιά, οι αλυσίδες στα κανόνια λαμπυρίζουν σαν να φοράει το πλοίο πανοπλία από ήλιο. Για άλλους είναι πολεμικό καράβι, για εμάς είναι η καρδιά μας.
1: Η σφυρίχνα της βάρδιας μας ξυπνά όλους μονομιάς. Ξύπνημα, ετοιμότητα, δεν χρειάζεται δεύτερη φορά. Ο καθένας σηκώνει την αιώρα του, στρώνει πρόχειρα τα πράγματά του και ανασένει βαθιά το ψυχρό αλάτι της Ανατολής. Βγαίνω στο κατάστρωμα και το πρόσωπό μου δροσίζεται από τη θαλασσινή άβρα. Τα πουλιά που ακολουθούν το πλοίο κρόζουν, λες και μας καλημερίζουν. Στη γέφυρα ξεχωρίζει η σιλουέτα του Παύλου Κουντουριώτη, του ναυάργου μας. Δεν χρειάζεται να μιλά πολύ. Το βλέμμα του προς το πέλαγος μας λέει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Εμπιστοσύνη, ευθύνη και θάρρος.
2: Πολλοί πιστεύουν πως πάνω σε ένα πολεμικό πλοίο η μέρα είναι γεμάτη φλόγες και δράματα. Αλλά η αλήθεια κρύβεται αλλού. Σκουπίζουμε το κατάστρωμα ώστε τα νερά να μην αφήνουν γλίτσα. Γυαλίζουμε μεταλλικές λαβές γιατί η σκουριά δεν αστειεύεται. Ξετυλίγουμε και ξανατυλίγουμε σχοινιά. Τα τεινάζουμε τα μέτρα με τα δάχτυλα. Όποιος αγαπά το πλοίο το φροντίζει. Και ο Αβέροφ είναι για εμάς. Σαν παλιό σοφός καπετάνιος που μας προστατεύει. Αρκεί και εμείς να τον προσέχουμε. Κατεβαίνω στα πυροβόλα. Εκεί ο φίλος μου ο Μανώλης από την Κρήτη. Υδρώνει από το τρίψιμο. Μα χαμογελά.
3: Το καράβι πρέπει να λάμπει, Νικόλα, να νιώσει ότι το τιμούμε, μου λέει. Και το πιστεύω. Δεν είναι η φλόγα που κάνει τους ναύτες δυνατούς. Είναι οι μικρές πράξεις που κανείς απ' έξω δεν θα μάθει ποτέ. Κατεβαίνω άλλες φορές στο μηχανοστάσιο. Εκεί δεν βλέπεις θάλασσα, μόνο ατμό. Λάδι που μοσχομυρίζει μέταλλο και τροχούς που γυρίζουν σαν γιγάντια ρολόγια. Οι μηχανικοί δουλεύουν με ρούχα γεμάτα μουτζούρα και μάτια που λάμπουν από περηφάνεια. Ξέρουν ότι χάρη σε αυτούς το πλοίο κινείται, ανασένει, κρατά την ισορροπία του στον άνεμο. Όταν ανεβαίνω πάλι πάνω, ο αέρας μου μοιάζει ξαφνικά πιο γλυκός. Απλώνω τα χέρια και νιώθω ότι το πέλαγος μου λέει καλησπέρα.
4: Στο τραπέζι μαζεύονται όλοι, κοντά-κοντά, σαν οικογένεια. Το φαγητό, απλό. Φακές, πατάτες, λίγο κρέας, αν είμαστε τυχεροί. Μα το πραγματικό γεύμα είναι οι κουβέντες. Ο Θανάσης μιλά για το χωριό του στη Μακεδονία, που το χιόνι φτάνει στο παράθυρο το χειμώνα. Ο Γιάννης περιγράφει τα σπίτια στη Σμύρνη που μοσχοβολάνε μαστίχα και βασιλικό. Ο Μανώλης, ποιος άλλος, μιλά με πάθος για την Κρήτη, που οι κορυφές της κοιτούν τον ουρανό, ίσια στα μάτια. Εγώ σκέφτομαι τη μάνα μου, τη φαντάζομαι να ψήνει ψωμί, να αφήνει την πόρτα μισάνοιχτη, σαν να περιμένει να μπω με τα βραχμένα.

τις θέσεις γρήγορα, τρέχουμε σαν κύματα που προσπαθούν να φτάσουν στην ακτή. Κάθε ναύτης ξέρει ακριβώς που πρέπει να σταθεί. Ψηλά ξεχωρίζουν πλοία στον ορίζοντα. Δεν ξέρουμε ακόμη αν έρχονται με καλή ή κακή πρόθεση. Μπορεί να πλησιάζουν με σημαία ή με σιωπή. Το Αβέροφ προχωρά μπροστά, όχι επιθετικά, αλλά σίγουρα σαν καπετάνιος που δείχνει πως δεν φοβάται να σταθεί στην πρώτη γραμμή. Ο ναύαρχος Κουντουριώτης σηκώνει το κεφάλι. Η στάση του μοιάζει να λέει μόνο μια φράση. Είμαστε έτοιμοι για ό,τι κι αν έρθει. Και εμείς νιώθουμε πιο δυνατοί από όσο πιστεύαμε ένα λεπτό πριν. Ο αέρας δυναμώνει. Το πλοίο παίρνει κλίση, σαν να δοκιμάζει τους μύες του.

0: Τα κύματα σηκώνονται ψηλά, φτάνουν μέχρι το πρόσωπό μας, με σταγόνες αλμυρές. Κάποιες βολές ακούγονται μακριά, σαν να παίζουν την μπάνα στο βάθος της θάλασσας. Δεν κρατάει πολύ, το πέλαγος μας δοκίμασε. Εμείς σταθήκαμε όρθιοι και ύστερα όλα ξαναγύρισαν στην ησυχία.
1: Δεν χρειάζεται πάντα μεγάλη μάχη για να νιώσεις δυνατός. Μερικές φορές φτάνει να στέκεσαι στο κατάστρωμα και να λες «Είμαι εδώ, συνεχίζω». Η θάλασσα κουβαλάει μυστικά, όμως κρατά καλά τα δικά της. Εμείς μετράμε μικρές φθορές, φτιάχνουμε σκηνιά, σφίγγουμε βίδες. Οι ικανότεροι ζωγραφίζουν στο ξύλο της κουβέρτας με το μυαλό τους. Περάσαμε άλλη μια δοκιμασία. Καμιά φορά κάποιες ώρες μένουν άδειες και αυτό είναι βαριά σκιά. Σήμερα όμως είμαστε όλοι εδώ.

Σηκώνω το βλέμμα και νιώθω ότι το πέλαγος με κοιτά με σεβασμό. Όταν ο ήλιος χαθεί και οι αστέρες πάρουν σειρά, το πλοίο γίνεται άλλος κόσμος. Κάποιος βγάζει φυσαρμόνικα, κοινότητες ταξιδεύουν πάνω από τα κύματα και ίσως κάποιο δελφίνι τις ακούσει και αναρωτηθεί από πού έρχονται. Μερικοί ναύτες τραγουδούν ψιθυριστά, άλλοι γράφουν γράμματα στο σπίτι και άλλοι απλώς κοιτούν το άπειρο και νιώθουν πως η καρδιά τους μεγαλώνει λίγο κάθε φορά. Εγώ απλώνω ένα μικρό χαρτί και γράφω στη μάνα μου.

και σκέφτομαι πως κάποτε, ίσως σε πολλά χρόνια, το πλοίο μας θα γίνει μουσείο, δεμένο κάπου ήρεμα, να το περπατούν παιδιά με μάτια γεμάτα απορίες. Και εκεί, ίσως σε μια γωνιά, να ακούσουν τη φωνή ενός ναύτη να τους ψιθυρίζει. Ήμουν εδώ, έζησα πάνω στο Αβέροφ, ήμουν ένα κομμάτι της

0: οι αρχαλιώτοι ψάχνανται μαζί σου. Μαρία Παπαγεωργίου.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Είμαι ένα άτομο με αναπηρία. Μπορεί να βλέπεις το αμαξίδιό μου, τη συμπεριφορά μου ή την κίνησή μου που δεν είναι συνηθισμένη. Όμως, άκουσέ με. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Περπατάμε σε έναν κόσμο που δεν έχει φτιαχτεί για εμάς. Σκαλιά που δεν οδηγούν πουθενά για μας. Πόρτες που κλείνουν πριν προλάβουμε να περάσουμε. Βλέμματα γεμάτα ίκτο ή χειρότερα αδιαφορία. Όμως, είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε άνθρωποι με όνειρα, φιλοδοξίες και αγάπη για ζωή. Όταν μας δεις, μη σταθείς μόνο στην εξωτερική εικόνα. Δες τη δύναμή μας, δες τον αγώνα μας, δες τις στιγμές που πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε. Κοίτα μας τα μάτια, εκτιμάμε κάθε μικρή νίκη. Νιώθουμε πιο δυνατοί κι ας μην το περιμένει κανείς από εμάς. Δες τη φωτιά που καίει μέσα μας. Νιώσε μας και θα καταλάβεις. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε το ίδιο με σένα.

0: Αγόρι μου.
1: Μαγαλιανή.
2: 3 Δεκεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
3: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του 100ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.
4: Με την τάξη μου συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας που λέγεται «Διαβάζουμε μαζί».
5: Θα σας παρουσιάσουμε το βιβλίο που ονομάζεται «Παιδιά, χωράει όλη η αρχαιότητα στο σανσέρ».
6: Εμείς το διαβάσαμε όλοι μαζί στην τάξη μας.
7: Ο συγγραφέας ήταν ο Θεόδωρος Παπακώστας.
8: Πρωταγωνιστές του βιβλίου ήταν ένας αρχαιολόγος και ένας φοιτητής μαθηματικών.
9: Οι δυο τους είχαν κλειστεί σε έναν σανσέρ.
10: Ο φοιτητής μαθηματικών είχε πολλές απορίες για την αρχαιότητα.
11: Εντυπωσιάστηκα επειδή έτρωγαν πατατάκια ενώ συζητούσαν για την αρχαία Ελλάδα.
12: Όλα όσα υπόθηκαν είχαν πολύ ενδιαφέρον.
13: Αν θέλεις να μάθεις ποιος ήταν ο πρώτος αρχαιολόγος ή το πώς ένας έξαλλος χορός βοήθησε στο να γεννηθεί η δημοκρατία, τότε πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσεις αυτό το βιβλίο.
14: Στο βιβλίο υπήρχαν λεπτομέρειες που έλειπαν από το σχολικό βιβλίο.
15: Κάποιες ιστορίες τις έλεγε με παιχνιδιάρικο τρόπο.
16: Μία λεπτομέρεια που θυμάμαι είναι το πώς πήραν το όνομά τους οι Κυκλάδες.
17: Μου άρεσε πάρα πολύ η περιπέτεια του Οδυσσέα με τις Ειρήνες.
18: Κάναμε και ένα μικρό κόμικ με τους πρωταγωνιστές.
19: Στο δικό μου κόμικ έβαλα τον μαθηματικό να φτιάχνει μια μηχανή που να διαβάζει τον δίσκο της Φεστού και την χάρισε στον αρχαιολόγο.
20: Έτσι μάθαμε και παίξαμε.
21: Διασκεδάσαμε πάρα πολύ με τους μαθητές μου σε μια πολύ αστεία δραστηριότητα από κρυπτογράφησης ιερογλυφικών.
22: Το ερώτημα όμως παραμένει.
23: Χωράει η αρχαιότητα στα σανσέρ!
24: Γεια σας παιδιά, είμαι ο Θόδωρος Παπακώστας και ήθελα να σας πω ότι η αρχαιότητα δεν χωράει σε ένα σανσέρ, γιατί στο μόνο μέρος που χωράει είναι στα μυαλά, στις καρδιές και στη φαντασία μας που είναι άπειρα όπως και ανθρώπινη ιστορία.
25: Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούω κι εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
2: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Γεια σας! Αυτό το podcast είναι ένα podcast αφιερωμένο σε κάτι πολύτιμο.
1: Σε κάτι που μας ρωσίζει, μας ταξιδεύει και μας ενώνει. Τη θάλασσα.
0: Αν η θάλασσα μπορούσε να μιλήσει, τι θα μας έλεγε άραγε?
1: Είμαι η θάλασσα. Σας ακούω να γελάτε στις ακτές μου. Σας βλέπω να παίζετε με τα κύματά μου και να θαυμάζετε τις ομορφιές μου. Αλλά κάτι με πληγώνει και σιγά σιγά με σκοτώνει.

0: Εγώ θάλασσα σ' αγαπώ, γιατί στην αγκαλιά σου με τους φίλους μου κολυμπώ.
1: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί είσαι το σπίτι για τα ψάρια, τις φώκες, τις χελώνες και τα δελφίνια που τα προτιμώ.
2: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί για μένα η θάλασσα είναι καλοκαίρι, άμμος, βότσαλα και παιχνίδια πάνω στο φουσκωτό.
3: Χαίρομαι που με αγαπάτε, αλλά κάποιες φορές με ξεχνάτε. Για σκεφτείτε όλοι εσείς, γιατί μπορώ να το λέω αυτό και βαθιά μου να πονώ.

0: Έχει δίκιο η θάλασσα. Πολλές φορές στην παραλία βρίσκουμε σκουπίδια και πολλοί τα κοιτάζουν με διαφορία.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
2: Τα πλαστικά μπουκάλια φτάνουν μέχρι το βυθό και ενοχλούν τα ψάρια καθώς τους βρωμίζουν το σπιτικό. Άσε που πολλά μπερδεύονται και νομίζουν ότι τα πλαστικά είναι φαγητό. Έτσι πολλά από αυτά πεθαίνουν. Το πράγμα είναι σοβαρό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
3: Οι σακούλες που καταλήγουν στο νερό μοιάζουν με μέδουσες. Τι φοβερό! Οι χελώνες τις μπερδεύουν και τις τρώνε. Έτσι αισθάνονται χορτάτες και δεν τρώνε άλλο φαγητό. Με αποτέλεσμα, αν βρίσκουν, θα είναι το τραγικό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
4: Ωραία τα jet ski και τα cruise craft. Αλλά κάνουν θόρυβα και τα decibel είναι πολλά. Δυσκολεύουν την επικοινωνία των οργανισμών και τον εντοπισμό τροφής, ενώ τους προκαλούν και άγχος και τα προβλήματα κοής. Κάποιες φορές η θάλασσα πετρέλα γεμίζει και τότε ολοβάφονται με πίσα που τα πάντα στο πέρασμά της τα μαυρίζει. Τα φτερά των πουλιών κολλάνε. Οι φώκες και τα δελφίνια να ανασάνουν παρακαλάνε.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
5: Μια αλλαγή!

0: Είμαι ο Άκης ο Λαβράκης και δεν βρίσκω καθαρό νερό να κολυμπήσω και να στήσω τον μαγικό μου τον χορό. Το σπίτι μου καταστρέφεται, οι φίλοι μου χάνονται, η τροφή λιγοστεύει και η οδυναμή της παραμονεύει.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
2: Είμαι η Λόνα η Χελώνα και μπέρδεψα μία σακούλα διαμή με μέδουσα που για μένα είναι τροφή. Μάλιστα τον πήγα να γεννήσω και τα πολύτιμα αυγά μου να αφήσω σε παραλία που ξέρω καλά, στον κόλπο του Λαγανά. Θόρυβο είχε πολύ και φώτα δυνατά και εγώ φοβήθηκα, μπερδεύτηκα και τα χάσα για τα καλά.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
0: Είμαι τον Ίνι το Δελφίνι και κουράστηκα να κολυμπώ.

0: σκοτάνε μπορούν και φοβάμαι μήπως μια μέρα έξω στην ακτή με βρουν.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
2: Είμαι ο Ρίας ο Αστερίας και ο βυθός δεν είναι πια σπίτια ασφαλές, αφού παντού υπάρχουν απειλές.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
3: Είμαστε τα λιβάδια Ποσειδονίας
4: και ο άνθρωπος μας καταστρέφει χωρίς ελπίδα σωτηρίας.
3: Όταν ένα πλοίο σε εμάς αγυροβολεί, για άγκυρα μας δένει την ψυχή.
4: Τα λιμάνια και τα ξενοδοχεία που κατασκευάζονται σωρό κάνουν το νερό να μην είναι τόσο καθαρό.
3: Οπότε το φως που φτάνει σε εμάς δεν είναι αρκετό και δεν μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα το δικό μας φαγητό.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές. Εσύ που μας ακούς, άρα γιατί λες?

0: μπορούμε να κάνουμε εμείς.
1: Να αγαπάμε και να προστατεύουμε όλα τα θαλάσσια ζώα και φυτά είναι πολύτιμα και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά.
2: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο πλαστικό και να κάνουμε ανακύκλωση, όπως φωνάζω εδώ και καιρό.
3: Να καθαρίζουμε τις παραλίες και να εξηγούμε πόσο σημαντικό είναι αυτός ο ανθρώπος από όλες τις ηλικίες.
4: Να μην αφήνουμε να χτίζονται μεγάλα ξενοδοχεία κοντά σε ακτές και προστατευόμενες παραλίες.
5: Να εξηγούμε σε όλους το πόσο πολύτιμη είναι η θάλασσα, σε μαμάδες και μπαμπάδες, σε παππούδες και γιαγιάδες, σε θείες και μπαρμπάδες.
6: Μικρές πράξεις, μεγάλη αλλαγή. Ήδη νιώθω καλύτερα.

0: η θάλασσα τώρα έχει φωνή. Γι' αυτό θα μιλάω εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ.
2: Σε όλους θα λέμε πόσο σε αγαπάμε και θα κάνουμε τα πάντα για να σε φιλάμε.
3: Υποσχόμαστε να σε προστατεύουμε, αλλιώς το δίχως άλλο κινδυνεύουμε.
0: Γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει πνοή, γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό η θάλασσα τώρα έχει φωνή, γι' αυτό θα μιλάω εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ!

0: και τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Καλημέρα κυρία Ψερδάκη, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πρώτον, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στα κοινωνικά δίκτυα?
2: Εγώ θα επικεντρωθώ στις επαφές με αγνώστους, να μην δεχόμαστε αιτήματα φιλίας και follows, τα οποία είναι από άτομα που δεν ξέρουμε στην πραγματική ζωή. Δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να κρύβεται από πίσω. Σίγουρα υπάρχει ένας κίνδυνος με απάτες στα κοινωνικά δίκτυα, διαφημίσεις που μπορεί να είναι από καταστήματα που δεν υφίστανται, μηνύματα ή διαγωνισμοί ή οτιδήποτε παρόμοιο. Το ελέγχουμε λίγο πρώτα ή ρωτάμε και κάποιον μεγαλύτερο. Και μετά θα έλεγα και το κομμάτι της παραπληροφόρησης, όπου πολλές φορές κοινοποιούνται πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία δεν έχουμε ελέγξει ότι υπάρχουν όντως, ότι είναι αλήθεια και ότι είναι έγκυρα. Και τέλος και το ιδιωτικό προφίλ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, δηλαδή πολλά παιδιά δεν ελέγχουν αν το προφίλ τους είναι δημόσιο λόγω ρυθμίσεων των κοινωνικών δικτύων. Οπότε λίγο προσοχή και σε αυτό. Μας απαλλάσσει το ιδιωτικό προφίλ από πολλούς κινδύνους. Δεύτερη ερώτηση, το κατά πόσο...
3: Δεύτερον, είναι νόμιμο να χρησιμοποιήσουμε ψεύτικα προφίλ?
2: Είναι αυτοπροσωπία, έτσι λέγεται όταν παριστάνω κάποιον άλλο για τον νόμο. Και θεμητό δεν είναι, γιατί δεν είναι ηθικό να κάνουμε κακό στους γύρω μας. Ακόμα και αν έχουν κάνει κάτι, μπορούμε να τους αναφέρουμε και να καταγγείλουμε αυτό που έχει γίνει ή να μιλήσουμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
3: Τρίτον, πώς μπορούμε να προστατευτούμε ως παιδιά στο διαδίκτυο?
2: Αλλά θα έλεγα σίγουρα, όπως είπα και πριν, για ασφαλή προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα που είναι ιδιωτικά, που είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι είναι ιδιωτικά. Για προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν τα κοινοποιούμε σε μεγάλο μερίδιο κόσμου, δεν κοινοποιούμε τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνά μας, τα email μας, δεν χρειάζονται όλα αυτά.
4: Και τέλος, από πού μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια?
2: Σίγουρα πρέπει να, οτιδήποτε μας συμβεί πρέπει να το πούμε σε ένα μεγαλύτερο που είναι κοντά μας, είτε είναι γονέας, φροντιστής, δάσκαλος και δαιμόνας, οτιδήποτε. Είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να ζητάμε βοήθεια από τις ίδιες τις πλατφόρμες, να χρησιμοποιούμε την αναφορά, δηλαδή το report και το blog, δηλαδή τον αποκλεισμό. Φυσικά υπάρχει και η νομική γραμμή SafeLine και η γραμμή βοήθειας Helpline, όπου στην πρώτη ζητάτε νομικές συμβουλές δωρεάν και ανώνυμα και στη δεύτερη πάλι δωρεάν και ανώνυμα λαμβάνετε ψυχολογική υποστήριξη. Και τέλος, σίγουρα για τα πολύ σοβαρά, υπάρχει και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
5: Αν η φιλία ήταν χρώμα, τι χρώμα θα ήταν?
6: Λέω πως τον ουρανό και τη θάλασσα.
7: Λοκαγί.
8: Κόκκινο και κίτρινο. Βασικά χρώματα.
9: Πράσινο.
10: Κόκκινο, γιατί είναι φωτεινό.
11: Αν η φιλία
12: ήταν σχήμα,
11: τι σχήμα θα ήταν?
13: Τετράγωνο, σαν το σπιτάκι, γιατί δίνει καταφύγη.
10: Τράγωνο.
14: Να ήταν κύκλος.
15: Αστέρι.
16: Λουλούδι.
17: Αν η φιλία ήταν ζώο, τι ζώο θα ήταν?
18: Θα ήταν λεοπάρδαλη, γιατί είναι ψηλή και τη βλέπουν όλοι.
19: Το λιοντάρι.
20: Αν η φιλία ήταν ζώο, τι ζώο θα ήταν?
21: Τίγρης, επειδή τρέχει και δίνει το μήνυμα της αγάπης.
22: Αν η φιλία ήταν άρωμα, τι άρωμα θα ήταν?
23: Το λιοντάφυλλο, γιατί είναι πολύ χρώμα και μυρίζει ωραία.
24: Το βασιλικό.
25: Αν η φιλία ήταν άρωμα, τι άρωμα θα ήταν?
26: Θα ήταν άρωμα φράουλα, γιατί είναι γλυκά και αγκινόστιμη.
27: Κεράσι.
28: Τι άρωμα να είχε?
29: Θα είχε λουλού.
30: Αν η φιλία ήταν μέρος της γης, τι θα ήταν?
31: Θα ήταν φεγγάρι, επειδή λάμπει σαν τη φυρί.
32: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.

0: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όλα τα ταξίδια μια εμπειρία.
2: Εμπειρία όμορφη όπως η φιλία.
3: Σε όλα τα ταξίδια ωραίες στιγμές υπάρχουν.
4: Και σε όλες τις φιλίες οι φίλοι συνυπάρχουν.
5: Στα ταξίδια όμορφα και άσχημα επρόκειται να συμβούν.
6: Μα οι φιλίες δύσκολα θα καταρριφτούν.
7: Και όπως όλα τα ωραία πράγματα, σαν τα ταξίδια, έχουν τέλος.
8: Οι φιλίες, δυστυχώς, δεν θα είναι πάντα χωρίς τέλος.
7: Αλλά φίλε μου, μην ανησυχείς.
5: Γιατί στον δρόμο το ταξίδι μου ίσως να ξαναβρεθείς.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: μας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς να ταΐσεις τα περιστέρια. Όταν πολέμεις σου γυνάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους λαχτάνουν την ειρήνη. Όταν πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν να ψηλάσουν. Όταν γυρνάς στο σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίστοιχο.
2: Όταν τα στέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που δεν έχουν που να πλαγιάσουν. Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους, στον εαυτό σου γύρνα και πες. Αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι.
3: European School Radio, έτος 2026, σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν να ακούσουν. Αυτοί είναι οι εθελοντές.
4: Όταν άκουσα τη λέξη εθελοντισμός, σκέφτηκα κάτι δύσκολο, κάτι μεγάλο, κάτι μακρινό.
5: Κι εγώ νόμιζα πως πρέπει να είσαι μεγάλος για να βοηθήσεις.
6: Τελικά μάθαμε πως αρκεί να είσαι άνθρωπος.
7: Ο εθελοντισμός δεν ξεκινά από το τι έχεις, ξεκινά από το τι είσαι.
8: Εθελοντισμός σημαίνει να προσφέρεις βοήθεια χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Το κάνεις γιατί το θέλεις και γιατί νοιάζεσαι.
9: Εσύ ήξερες ότι σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής ήταν ο Προμηθέας, ο Τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες. Ο Δίας Πατέρας, υπηγός των θεών, τον τιμώρησε στέλνοντας τον ύπιστο με τον σταυρό σου στον κάκος και κρατώντας τον νικητή καρφωμένο σε ένα τράπο.
10: Ο ένας μετά, σύμφωνα πάλι με έναν άλλο από τις ελληνικές μυθολογίες, ένας άλλος μεγάλος εθελοντής, ο Ηλίθιος Ηρακλής, τον απελευθερώσει και μαζί της απελευθερώσει τις πολύτιμες αξίες της γνώσης για τον άνθρωπο. Ο μύθος συμβολίζει ότι η θεμελιακή πηγή της γνώσης οφείλεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια.
11: Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιότελος τον ελεύθερό του χρόνο ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την έννοια, ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη.

κύριο τρόφιμο, όχι γιατί μας το ζήτησαν, αλλά γιατί είδαμε ότι υπήρχε ανάγκη. Αλλιεύθερα

0: Νόμιζα πως θα έδινα μόνο. Αλλά πήρα κι εγώ.
1: Έμαθα να συνεργάζομαι.
0: Να ακούω διαφορετικές γνώμες.
2: Να μπαίνω στη θέση του άλλου.
3: Ο εθελοντισμός δεν σε κάνει φτωχότερο. Σε κάνει πλουσιότερο σε εμπειρίες.
0: Ως εθελοντές μπορούμε να προσφέρουμε στο σχολείο,
2: στα γεροκομεία,
4: στη κοινότητά μας,
2: στα νοσοκομεία,
0: στα καταφύγια ζώων,
2: σε εθελοντικές οργανώσεις.
1: Όταν βοηθάμε, η γειτονιά μας αλλάζει.
0: Το σχολείο μας γίνεται πιο ανθρώπινο. Και εμείς γινόμαστε πιο υπεύθυνοι πολίτες.
2: Είναι η δημοκρατία σε δράση. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Όλοι έχουν.
0: Το μέλλον δεν χτίζεται μόνο με νόμους. Χτίζεται με πράξεις καλοσύνης κάθε μέρα. Και οι πράξεις αυτές ξεκινούν από εμάς.
5: Γι' αυτό και εσύ γίνε διασώστης. Βοήθα στις πλημμύρες.
0: Υιοθέτησε ένα δέσποτα, υιοθέτησε μια ζωή.
2: Οι εθελοντές σώζουν ζωές, σώσ' κι εσύ μια ζωή.
0: Δώσε ένα χαμόγελο στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.
4: Φύτεψε ένα δέντρο, κάποιος θα σε ευχαριστεί στο μέλλον.
0: Βοήθα στην αναδάσους. Γίνε διασώστη σε περίπτωση σεισμού, σώσε ζωές.
1: Γίνε εθελοντή χαιμωτών. Είναι μέλος σε μια περιβαλλοντική οργάνωση.
0: Βοηθάμε τους φτωχούς και όσους έχουν ανάγκη. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε.
4: Ούτε να είμαστε τέλειοι. Αρκεί να κάνουμε την αρχή.
1: Γιατί ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζουμε εμείς.
2: Ας θυμηθούμε τα λόγια του Τάσου Λιβαδίτη στο παρακάτω ποίημα. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατάω ψηλά. Να δούνε τις γης ευθυμένες.

εξαφανιστούν. Ο λύκος, η αρκούδα, το αγριόγιδο, το ελάφι, το ζαρκάδι, το τσακάλι, ο πιμενικός και η βίδρα ζουν στα δάση και τα βουνά της χώρας μας. Η θαλάσσια χελώνα, το δελφίνι και η φώκια ζουν στις θάλασσες, ενώ

0: από τα σκουπίδια, τα πλαστικά και τα δίχτυα, ενώ το δελφίνι συχνά παγιδεύεται σε αυτά.
1: Ο βάτραχος της Καρπάθου κινδυνεύει από τα βρώμικα νερά που ζει.
0: Τα ζώα που ζουν στα δάση και τα βουνά κινδυνεύουν από το παράνομο κυνήγι, την παράνομη υλοτομία, τις πυρκαγιές και τα δηλητηριασμένα δολώματα.
2: Όλοι μπορούμε να προστατέψουμε τα ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
3: Πρέπει να κρατάμε καθαρές τις παραλίες, καθαρά τα δάση και να σεβόμαστε τη φύση.
4: Να σταματήσουμε την θαλάσσια ρήπανση, το παράνομο κυνήγι, την παράνομη υλοτομία.
5: Αν προστατεύουμε τα ζώα, η χώρα μας θα παραμένει καθαρή και όμορφη.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
7: ESR, European School Radio, the best web radio. Fear of the
8: dark. Φοβάμαι να είμαι ο εαυτός μου.
9: Δεν μου αρέσει να με απειλούν. Φοβάμαι τις προσβολές.
10: Με ενοχλεί, με θυμώνει, με εξοργίζει το πουλί.
9: Δεν αντέχω να ξεσπούν τον πόνο τους πάνω μου.
8: Μη με τυλιτυράζετε με άλλα λόγια μίσους. Φοβάμαι το σκοτάδι.
11: Δεν θέλω να φοβάμαι άλλο.
12: Φέρνουμε στη ζωή μας το φως, την αγάπη, τον αλληλοσεβασμό.
13: Δεν φοβάμαι να είμαι δυνατή.
14: Αποδέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι.
15: Κάνω αυτό που με εκφράζει.
16: Διώχνω μακριά αυτούς που καταστρέφουν τον εαυτό μου.
17: Συγχωρώ και πάω μπροστά.
18: Κάνουμε τις φωνές μας ασπίδα. Προστατεύουμε τους εαυτούς μας.
19: Διώχνουμε από τη ζωή μας το σκοτάδι και φέρνουμε το φως.

0: Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο. Στο σχολείο μιλάμε πολύ. Σηκώνουμε χέρια, δίνουμε απαντήσεις, γράφουμε εκθέσεις, λέμε παρόν. Κι όμως υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται ποτέ. Σκέψεις που μένουν μέσα μας γιατί φοβόμαστε μήπως ακουστούν λάθος. Συναισθήματα που τα καταπίνουμε γιατί δεν είναι ώρα. Λόγια που δεν βρίσκουν θάρρος να βγουν γιατί κανείς δεν ρώτησε. Αυτό το podcast δεν είναι μάθημα, δεν είναι κατηγορία, δεν είναι εξομολόγηση. Είναι ένας χώρος. Ένας χώρος για φωνές χωρίς όνομα, χωρίς τάξη, χωρίς βαθμό. Φωνές που μοιάζουν διαφορετικές, αλλά ίσως λένε το ίδιο πράγμα. Αν ακούσεις κάτι και νιώσεις ότι θα μπορούσες να το έχεις πει εσύ, τότε αυτό το podcast έκανε το σκοπό του. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό στο σχολείο δεν είναι αυτά που λέγονται δυνατά, αλλά αυτά που επιτέλους ακούγονται.
1: Κάθε μέρα στο σχολείο μιλάω.
2: Αλλά είναι πράγματα που μένουν μέσα, σκέψεις, φοβίες, ελπίδες.
1: Σήμερα δίνουμε χώρο σε 15 φωνές, σε 15 πράγματα που δεν λέγονται ποτέ δυνατά.
2: Χωρίς ονόματα, μόνο η αλήθεια τους. Δεν είμαι μόνο μαθητής. Μερικές φορές θέλω να πω ότι δεν είμαι μόνο μαθητής. Δεν είμαι μόνο βαθμοί, απουσίες και τεστ. Έχω μέρες που είμαι κουρασμένος πριν καν μπω στην τάξη. Έχω σκέψεις που δεν χωράνε στο τετράδιο. Θέλω να πω ότι όταν δεν μιλάω, δεν σημαίνει πως δεν ξέρω. Μπορεί απλώς να φοβάμαι. Μπορεί να νιώθω αόρατος. Στο σχολείο μαθαίνουμε να απαντάμε σωστά, αλλά όχι πάντα να λέμε πως νιώθουμε. Μαθαίνουμε να προχωράμε, ακόμα και όταν κάτι μέσα μας μένει πίσω. Κάποιες μέρες θα ήθελα κάποιος να ρωτήσει «Είσαι καλά» και να το εννοεί πραγματικά. Γιατί αν το σχολείο είναι χώρος μάθησης, τότε ίσως πρέπει να μάθουμε, να ακούμε λίγο περισσότερο και να κρίνουμε λίγο λιγότερο.
3: Φοβάμαι να κάνω λάθος. Όχι επειδή δεν ξέρω, επειδή νιώθω ότι περιμένω να αποτύχω.
4: Είμαι καλός στο να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Κανείς δεν με ρωτάει γι' αυτό. Με ρωτάνε μόνο για βαθμούς.
2: Όταν γελάνε στην τάξη, παγώνω. Δεν ξέρω πότε γελάνε μαζί μου ή με μένα.
5: Κουράστηκα να προσποιούμε ότι είμαι πάντα δυνατός. Να μην φοβάμαι, να μην κλαίω.
6: Θα ήθελα μια φορά να μπουν, μπράβο. Απλώς για να νιώσω ότι είμαι εντάξει.
7: Δεν νιώθω ασφάλεια να μιλήσω. Χωρίς ασφάλεια, η λέξη σοπαίνει.
2: Ζηλεύω αυτούς που μιλάνε και η φωνή τους δεν τρέμει. Εγώ χρειάζομαι χρόνο.
8: Όταν με συγκρίνουν, συχνάνε ότι δεν έχουμε όλη την ίδια ευκαιρία.
9: Κάποιες λέξεις πληγώνουν περισσότερο για πως προξύλλονται και μένουν.
10: Θα ήθελα να με ακούσουν μέχρι το τέλος, όχι για να με διορθώσουν, για να με καταλάβουν.
11: Μερικές φορές σκέφτομαι, αν μιλούσαμε πιο αληθινά, το σχολείο θα ήταν αλλιώς.
12: Νιώθω όρατος, είμαι εκεί, αλλά κανένας δεν με βλέπει.
13: Φοβάμαι, μη δεν είμαι αρκετά έξυπνος, αρκεί αυτό που είμαι.
1: Θέλω να με αποδεχτούν όπως είμαι.
14: Το να ζητήσω βοήθεια, νιώθω ότι είναι αδυναμία και δεν πρέπει.
0: Δεν είναι όλοι ίδιοι. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν μαθαίνουμε με τον ίδιο ρυθμό. Δεν αντέχουμε τις ίδιες πιέσεις. Δεν έχουμε όλοι την ίδια αρχή. Κάποιοι γελάνε για να κρύψουν. Κάποιοι σωπαίνουν για να αντέξουν. Κάποιοι θυμώνουν γιατί δεν ξέρουν πως αλλιώς να μιλήσουν. Στο σχολείο φαίνεται εύκολο να κολλήσουν ταμπέλες. Ο καλός, ο αδιάφορος, ο δύσκολος. Αλλά κανείς δεν είναι μία λέξη. Πίσω από κάθε θρανείο υπάρχει μία ιστορία που δεν γράφεται σε διαγώνισμα. Και μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να τον δουν λίγο πιο ανθρώπινα. Γιατί η κατανόηση δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη.
3: Αυτές οι σκέψεις δεν έχουν θέσει στο ερωλόγιο πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν σε κανένα τεστ.
4: Κι όμως είναι εκεί που βαλιούνται κάθε μέρα. Στις τσέπες, στις πλάτες, μέσα στα σιωπηλά βλέμματα.
1: Ίσως δεν χρειάζεται λύση.
3: Αλλά προσοχή, χώρο.
0: Όταν σε παίρνουν, υπάρχουν στιγμές στο σχολείο που όλοι ξέρουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Κι όμως, σοπαίνουμε για να μην γίνουμε στόχος. Σοπαίνουμε για να μην ξεχωρίσουμε. Σοπαίνουμε γιατί νομίζουμε πως δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά η σιωπή καμιά φορά πονάει περισσότερο από τις λέξεις και γίνεται βάρος που κουβαλάμε κάθε μέρα

0: Σεβασμός,
1: ασφάλεια, κατανόηση, αποδοχή, εμπιστοσύνη,
2: να μην φοβάμαι,
3: να πω όταν κάνω λάθος,
4: να με ακούν,
5: να μην με κρίνουν,
6: να είμαι αυτός,
7: να χωράω,
8: να με βλέπουν,
9: να με υπολογίζουν,
10: χωρίς να μιλήσω,
11: χωρίς να ακουστώ.
12: Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο, ίσως να είναι τα πιο σημαντικά που έχουμε να πούμε.

Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα. Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα στο σχολείο, ίσως να μην άλλαζαν όλα. Αλλά θα άλλαζε κάτι σημαντικό. Θα νιώθαμε λιγότερο μόνοι. Αυτό που ακούσετε δεν είναι παράπονο. Είναι σκέψεις που ζητούν χώρο. Είναι συναισθήματα που περιμέναν σειρά να μιλήσουν. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι άνθρωποι που μεγαλώνουν, δοκιμάζονται, ψάχνουν, οξυστούν. Γιατί τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο δεν εξαφανίζονται. Μένουν

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Τι ακούμε, βρε παιδιά?
2: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
1: Μόνο. Άκου European School Radio, 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the best student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: We'll shine on.
5: Δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά τους.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: find you. The first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

πει ο άβατο. Αν σκέφτονται αν η αγάπη είναι πιο κρύα από το θάνατο, από ένα εξώστη μου έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτό είναι στο διάστημα κι εγώ ακόμα στη γη. Περπατώντας σε ένα επίπεδο προάστιο, σημαδεύω τους ανθρώπους με ένα κομμένο λάστιχο. Κι εγώ που πάντα ήθελα.

υπάλληλα. Μου στέλνεις μηνύματα, συνθήματα στους στίχους. Στο κέντρο της πόλης όπου κοιτάξω, η ζωή μου όλη, μια μεγάλη απόδραση. Με τον ΙΤΑΒΙΤΑ, για μεγάλους κλέφτες σαν τον ΚΑΒΙΤΑ. Στέκομαι εδώ,

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.